πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Ερωτεύτηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
6: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
5: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
6: Ωραία, πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
5: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
6: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
5: Πατατάκια στο φραπέ.
6: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
5: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
6: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
5: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
6: Ναι, από
5: αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
6: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
5: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
6: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
5: Μια λίτσα σοκολατάκι.
6: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. ΑΠ 92,9.

0: παιχνίδια τώρα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Thank you.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σένα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Κύριε Προϊστάμενε.
17: Η καινούργια είσαι εσύ.
16: Ναι.
17: Παρακαλώ.
16: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα.

0: Ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Όσο μου το είχε ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: καταίγει και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρίγυρο πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
3: Γιατί χειμερινό?
2: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
3: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για
2: όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
3: Πιάσει νευρικό.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
2: Ωραία, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
11: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
12: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
10: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.

όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πρωινού του Τουνού του Ιούλη. Και είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον Απρέντα 2,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα και καλή Παρασκευή, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και μαζί μας έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σαριδάκη, Σκουτάλα και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή ψάχνεις τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείς εσύ και μας βρίσκεις. Απλά γράφεις Απρέντα 2,9 και μας στέλνεις διάφορα πράγματα και εμείς τα βλέπουμε και βλέπουμε. Α, τι καλοί άνθρωποι. Και μας ακούς και στο www.929.guru. Όχι τη ρόπιτα γκουρού, γκουρού GR αυτό. Πώς είσαι σήμερα, Μαρία, είσαι χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Αφού σε είδα, έφτιαξε η μέρα.
0: Λογικό.
1: Αφού άνοιξε η πόρτα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: αν δεν κάνω λάθος, Σάκη μου, ζητάς 300 χιλιάρικα για 12 λεπτά εμφάνιση παραμονή πρωτοχρονιάς. Δηλαδή, αν το έχει ξεχάσει αυτό, κάτι δικά μου, Μαρία, μην κοιτάζει.
1: Τι λάθος έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Εγώ τι ζητάω και τι δεν ζητάω, μάλλον. Κάτι
0: και
1: δικά μου
0: επίσης. Εσύ ζητάς 12 ευρώ για να παίξεις. πολλά είναι. Κλασικά. Εντάξει, δεν είχαμε κατανάλωση σήμερα, δεν έρχεται και κόσμο. Πάρε 8 ευρώ.
1: Θεέ και κύριε.
0: Δεν τα ζήσει ποτέ αυτά.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ DJ, τι εννοείς τώρα.
0: Όχι DJ, είχε σε παράσταση, stand-up, επειδή είμαι σε μαγαζί.
1: Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πολύ συνηθισμένο.
1: Θες να μιλήσουμε off the record αργότερα.
0: Γιατί όχι, okay. On the record.
1: Α, on the record.
0: Γιατί όχι, καταγγελία. Κουροδιά στο μαχαίρι επί τόπου τώρα, γιατί όχι. Που πας και λες, κανονίζεται, επειδή θα παίξουμε μια παράσταση και θα πάρουμε 150 ευρώ, λέμε τώρα, στην τύχη, εντάξει. Και τελειώνει και λέει, εντάξει, δεν είχαμε και πολύ κόσμο και κατανάλωση δεν είχε. Και, ω, πάρε μας τώρα. Η συμφωνία ήταν, εμείς ερχόμαστε, παίζουμε, εσύ πληρώνεις.
1: Ισχύει, εντάξει.
0: Ούτε αυτά... ποσοστά συμφωνήσαμε, ούτε ελάχιστα κεφάλια, ούτε τη ζήτα θα βγάλει τα μυακή σου.
1: Αυτά υπάρχουν, παραδέχομαι ότι είναι ρίσκο πολλές φορές, γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ των συμφωνιών.
0: Μα είναι συμφωνία αυτή.
1: Δεν καταλαβαίνω. Η συμφωνία μου είναι ότι πρέπει να τα λέμε εξ ολοκλήρου να κάνουμε τις συμφωνίες αυτές.
0: Πάντα ο αντίλογος είναι.
1: Αναφέροντας και τα ρίσκα.
0: Ο αντίλογος πάντα είναι, αν είχε παραπάνω κόσμο και είχε καλή κατανάλωση. Θα έδινε παραπάνω λεφτά.
1: Σωστά.
0: Και η απάντηση είναι όχι, αφού υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί έστω παραπάνω.
1: Παίζουν πολλά. Είναι και αυτά το ένα όρο μαξιλάρι που λέμε. Τα έχω ακούσει τελευταία.
0: Τι μακριά ένα μαξιλάρι, πάει να κοιμηθώ. Θέλω εγώ. Άστατα. Έχω κουραστεί, μεγάλο άνθρωπο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου.
0: Πες μου.
1: Τη Οσία Αμαλία σήμερα. Χρόνια πολλά στι Απανταχού Αμαλίτσε. Και στο όνομα
0: τη μνήμη επιτελούμε σήμερα. Ναι, για πε.
1: Ναι, χρόνια πολλά είπα στις Απανταχού Αμαλίτσες,
0: ναι,
1: Αμαλία, το όνομα Αμαλία, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Αμελή, επίσης ωραίο όνομα, με γιώτα στο τέλος.
0: Δηλαδή γιορτάζω σήμερα, γιατί πολύ συχνά ο Βαγγέλης Αμελή να κάνει πράγματα. Να. Κυρίως επειδή τα ξεχνάει, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
1: Το βλέπετε, έτσι, το ακούτε μάλλον. Δηλαδή, τι
0: γι' αυτό γιώνο. Να σου θυμίσω με τι αγωνία με περίμενες να έρθω σήμερα. Έτσι που τα έκανες λούσουτα.
1: Δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα πάω μετά.
0: Αυτό,
1: λοιπόν, να πω κάπου εδώ χρόνια πολλά στην καλύτερη μου φίλη, σε μία από τις καλύτερες μου φίλες, να μην παρεξηγηθώ, στην Αναστασία μου, στην ωραιότερη κοκκινομάλα της Ελλάδας, μπορώ να πω.
0: Την οποία δεν την ξέρω εγώ γιατί.
1: Θα την γνωρίσεις γιατί μένει μόνιμα στο Καρπενήσι.
0: Α, πολύ ωραίο νησί το Καρπενήσι, εδώ... για τα αγαπημένα μου νησιά.
1: Αναστασία, ελπίζω μην
0: να πάμε για μπανάκι στο Καρπενήσι.
1: Κάπου εδώ να πω ότι είναι και η νονά της μικρής. Μου,
0: δηλαδή είστε όντως πολύ καλές
1: φίλες. Μου βεβαίως και ανυπομονώ να τη δω ξανά. Έχεις πάει στο Καρπενήσι ποτέ?
0: Όχι, γιατί δεν μου βολεύει το καράβι.
1: Είναι από τα ωραίότερα μέρη της Ελλάδος.
0: Κάποια
1: στιγμή
0: θα
1: πάω.
0: Είναι
1: πιο πολύ χειμερινός προορισμός να πας. Εγώ έχω πάει ήδη δύο φορές.
0: Γιατί του λένε Καρπενήσι και είναι πάνω στο βουνό, ας μου απαντήσει κάποιος.
1: Είναι, κοίταξε να δεις τι έχω φιλοσοφήσει μόνη μου.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, ο μοναδικός νομός που υπάγεται στο νόμο Ευρετανίας,
0: ναι, πρόβλημα, ναι, ναι,
1: που δεν έχει θάλασσα καθόλου, ειδικά στη στερεά Ελλάδα που όλοι οι νομοί της στερεάς Ελλάδας βρέχονται λίγο από θάλασσα. Είναι ο μοναδικός νομός, ο νομός Ευρετανίας, που δεν βρέχεται πουθενά.
0: Και γιατί το λένε Καρπενήσι, ας το απαντήσει κάποιος.
1: Έχει πολλή καρποφορία, έχει πολλά πεύκα.
0: Δεν είναι το Καρπε το πρόβλημά μου, το νήσι είναι το πρόβλημά μου.
1: Είναι απέραντο πράσινο, μιλάμε εκεί, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ωραία. Θα πάω σε ένα νησί να το ονομάσω παιδιάδα του Δία. Τρελός.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αναστασία μας.
0: Χρόνια πολλά, Αναστασία.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Πέτρο Ιακωβίδη που έχει σήμερα γενέθλια, στο παιδί το δικό μας,
0: ναι,
1: και στο Χρήστο Θηβαίο.
0: Ξέρεις κάτι, επειδή είμαστε άνθρωποι διαφορετικού επίπεδου, εγώ θα πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, όχι, γιατί οι αμφότεροι είναι, έχουν αποδημήσει χείρον. Παρ' όλα αυτά, σαν σήμερα γεννιέται το 42, τόσο ο Ρόνι Τζέιμς 2.
1: Okay.
0: Δεν σου λέει τίποτα.
1: Μου είπε πριν. Και σου είπα, ναι.
0: Αυτό. Όσο και ο Καρλ Όρφ το 1895, ο γερμανός συνθέτης, υπεύθυνος για το «Ο Φορτούνα», ευρύτερα γνωστό ως «Κάρεμνα Μπουράνα», ευρύτερα γνωστό ως το τραγούδι του Ανδρέα Παπανδρέου. «Ο Φορτούνα». Έβγαινε ο Ανδρέας στην δεκαετία του 80 με το «Ο Φορτούνα» και γκρεμιζόταν το Ηράκλειο, η Ελλάδα.
1: Τι να σου πω, τον Ανδρέα τον θυμάμαι με το «Από αυτό με τον ήλιο». Θα το. Πώς το έλεγε.
0: Θα το γλεντήσουμε τον ήλιο, σίγουρα.
1: Γιατί εγώ ακούω κάτι παραλλαγές.
0: Ναι, οκ, ας μην συνεχίσουμε. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Γι' αυτό το άφησα πάνω σου. Ήμουν σίγουρη ότι ξέρεις την αρχική εκδοχή.
0: 6931-929-929. Στείλε μας ποιο άσμα είναι αυτό που έχει συνδυάσει τόσο με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όσο και με τη χρυσή 20ετία του Πασόκ. Γιατί ξέρεις τι, δικιά μας εκπομπή, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τώρα περιμένω. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, ήλια, καλημέρα.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
0: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής. Ωραία,
0: πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
0: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
0: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
0: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
0: Ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
0: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
0: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
0: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
8: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
13: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση ακολουθεί στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Με στα χαράματα.

0: Και τι θα γίνει, πότε χειμωνιάζει εδώ πέρα επιτέλους?
1: Λοιπόν, τα καλό χειμώνα, τα άντε,
0: πότε ρώτησα.
1: Τζάκι, ο Τζάκι, τζάκι, τζάκι, δεν τζάκι. Θέλω. Λοιπόν, επειδή το καλοκαίρι φεύγει και κυλάει και ούτε το καταλαβαίνω πώς
0: τρέχει,
1: κυλάει.
0: Τρέχει,
1: πολύ καλοπέραση θα φταίει μάλλον.
0: Ναι, αυτό
1: ναι,
0: είναι σίγουρα.
1: Ναι, Βαγγέλη μου, δεν θα θέλω να αναφερόμαστε στο χειμώνα ακόμα.
2: Ο κακός τον καιρό, μανιαμούνια.
0: Ορίστε, αυτό είχα να σου πω. Ορίστε μου.
1: Αλλά σε στέλνω καρδουλίτσα γιατί νιώθω ότι σε πίεσα λίγο.
0: Με πίεσες, έχω υδρώσει. Και δεν φταίει εσύ βασικά. Δεν ξέρω σε ποιους άνθρωπους αρέσει τόσο πολύ το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, τόσο πολύ δεν θα ήθελα. Δεν τις μπορώ τις πολλές τις ζέστες. Αλλά εκ του ασφαλούς μιλάω.
0: Τη ζέστη, τον τουρίστα, το έντομο,
1: εκ
0: όλα αυτά.
1: Εκ του ασφαλούς μιλάω που είμαστε εδώ στα κόκκινα με το air conditioning, με τις ανέσεις μας. Είναι τις
0: 11. 11 και 1 είμαστε έξω από την πόρτα.
1: Μην
0: στο καύσωνα. Ή κάτι καιρό θα καεί σήμερα, Μαρία.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι η θερμοκρασία ξεκινάει από 31 βαθμούς. Θα κατέβει έτσι προς το βραδάκι.
0: Δεν ξεκινάει από 31 και μετά πάει προς τα πάνω.
1: Προς τα κάτω, παιδάκι.
0: Ωραία, εντάξει, δεν
1: ωραία, από 25 μέχρι και 31 βαθμούς. Εντάξει.
0: Είδες τώρα το reverse psychology effect που μου έκανες. Μου πες 31 και λέω θα πεθάνουμε όλοι. Και μου λες 25.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Τι,
1: αεράκια δεν βλέπω.
0: Τίποτα. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας.
1: Μόνο έτσι ταπεινά. Αύριο Σάββατο πάλι βλέπω έτσι από 33 μέχρι 20. Δύο, βέβαια, Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, χειμώνα, έρχεται, μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Winter is coming. Πήγαινε στο Winterfell, θέ μου.
1: Και την Κυριακή. Ωραία, την Κυριακή βλέπω καλές θερμοκρασίες.
0: Πόσο, 80?
1: 35.
0: Α, οι καλύτερες, ναι.
1: Μέχρι και 28
0: αν είσαι
1: θα πάει.
0: Αρκούδα.
1: Αλλά φυσικά τα τέσσερα μποφόρ να μην παραληφθούν. Γιατί να μην ήταν για την Κυριακή 2 όπως θα είναι σήμερα.
0: Τέσσερα μποφόρ είναι τίποτα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω μία φορά, μία Κυριακή η θάλασσα να είναι το απόλυτο τίποτα. Θέλω να περπατάω πάνω στη θάλασσα. Μπορώ.
0: Αν θες, αρχικά δεν είσαι ο Χριστός. Ξεκινάω από εκεί. Ή αν είσαι, πρέπει να το πεις για να έρθω να γραφτώ στο φροντιστήριο. να γραφτώ στο φροντιστήριό σου, να είμαι μέσα από τους μαθητές. Ξεκινάω από εκεί. Δεύτερο, αν θες τη θάλασσα να είναι τίποτα, να πας στο Καρπενήσι.
1: Καλό.
0: Εκεί η θάλασσα είναι τίποτα.
1: Ωραία,
0: όντως.
1: Επειδή δεν προλαβαίνουν να οργανώσουν μέχρι το Καρπενήσι, θα προτείνεις κάτι άλλο για σουκού.
0: Εγώ θα σου προτείνω να πάμε παρέα να σε πάρω Σάββατο Κυριακή. Φυσάει δεν φυσάει, σιγά το πράγμα να πάμε πού, στο Riviera Beach Bar Restaurant. Θα σε πάρω να πάμε στο Καρτερό που είναι και δίπλα. Θα πάμε στο καλύτερο σημείο του Καρτερού που είναι και δίπλα. Θα ράξουμε στο Riviera, θα φάμε φαγητάρες, θα πιούμε κοκτέιλάρες, θα ράξουμε όλη μέρα, θα περάσουμε φίνα.
1: Τέλεια! Γιατί το Riviera Beach Bar Restaurant στον Καρτερό είναι ο ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό, διάφορες καλοκαιρινές εξόδους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Για corporate events, μην το ξεχνάμε
1: of
0: αυτό.
1: Of course! Αναλαμβάνει λοιπόν κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίσταση που μπορεί να σας ενδιαφέρει να τη γιορτάσετε εκεί κοντά στο παραθαλάσσιο.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω και είσαι κάποιο αποθυμένο, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά το σέβομαι, εάν εσύ που μας ακούς τώρα, είσαι κάποια εταιρεία και σκοπεύεις να κάνεις ένα εταιρικό event, σε παρακαλώ, έλα. Κάνε μια πρόσκληση στη Μαρία για μία μέρα να έρθει στο event ως εργαζόμενη και μετά την απολύεις.
1: Καλέστε την, λέει.
0: Αφού βλέπω ότι το θέλεις.
1: 15 Ιουλίου.
0: Για πες.
1: Με προετοιμάζεις. 15 Ιουλίου να πούμε ότι υποδέχεται το Riviera Beach Bar.
0: Το νέο χρόνο.
1: Ξανά.
0: Μπορεί να έχει Κινέζι,
1: τα
0: δεν ξέρω.
1: Παιδιά τα δικά μας, το Γιάννη Καράμαλ και τη Μαρία τη Λουλακάκη.
0: Τα παιδιά,
1: σε ένα
0: τα
1: live, γιατί τα πήγε τέλεια την πρώτη φορά, οπότε το επαναλαμβάνουν και πιστεύω ότι θα συμβαίνει αρκετές
0: φορές. Και ποιο θα βρεις εκεί πέρα, εμένα και τη Μαρία τη Μαγράγη φυσικά.
1: Για κρατήσεις τηλεφωνή στο 6972-26-6103 και ώρα έναρξη να πούμε ότι θα είναι στις 9, 15
0: και
1: Ιουλίου,
0: κάτι.
1: Πέφτει την άλλη Τετάρτη.
0: Α, ωραία, και μετά πάμε να πανηγυρίσουμε, θα σου πω μετά.
1: Okay.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τέλος.
1: Τι φταίω σε αυτή τη ζωή, τι.
0: Μαρία, δεν φταίς εσύ, ούτε εγώ φταίω. Εδώ ο ηχολήπτης δεν έκοψε το τελευταίο τέτοιο του στο τέλος του τραγούδι. Ναι, ναι. Και εμένα με αρέσει, με εκφράζει, συγγνώμη κιόλας.
1: Αυτό φταίει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρεις τι άλλο έχει συμβεί εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Έχουν περάσει 8 λεπτά χωρίς να δώσουμε κάτι τζάμπα στους ακροατές. Και ήρθε η ώρα να δώσουμε κανένα εισιτηριάκι να πάνε σινεμά. Οι άνθρωποι να περάσει η ώρα των.
1: Και τι Παρασκευούλα σήμερα.
0: Ναι, το σουκού. Ήρθε να πάτε να δείτε μια ταινία, να εφρανθείτε, να ψυχαγωγηθείτε, να μάθετε πέντε πράγματα, να φάτε ένα popcorn, να φάτε ένα σάντουιτς, μια γρανίτα ανάμειχτη φράουλα λεμόνι.
1: Popcorn θα φάτε ή νάτσος, δεν μπορώ. Δηλαδή πα σινεμά και θα φάτε γρανίτα στο σινεμά, εκτός από αστερινό.
0: Γιατί τι έχει γρανιτούλα.
1: Δεν ξέρω, τώρα έχω συντιέσει τόσο πολύ το σινεμά με τα popcorn, την Pepsi και ξέρεις και τι άλλο παίρνω στο σινεμά εγώ.
0: Για πες, πήρε το βλέμμα του. Έχω κάνει πατάτα, αλλά πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το σταματήσω. Αλλά πες, μια δυναμία έχω σε αυτή τη ζωή.
0: Για πες.
1: Ζελεδάκια.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα και εγώ και εσύ συνολικά πρέπει να είναι 2.800 θερμίδες.
1: Η φάση είναι
0: σε δύο ώρες
1: η
0: μέσα.
1: Η φάση είναι ότι όποτε πάω με τον καλό μου, με τον Νίκο τώρα, παίρνουμε popcorn, παίρνω εγώ κόλλα, παίρνω τα ζελεδάκια. Μπορεί να πάρω, να μου έρθει καμιά λιγούρα και να πάρω και τα νάτσο.
0: Και δεν παίρνει ένα χαρτί ζάχαρη να το δω το κουτάλι.
1: Η φάση ξέρει ποια είναι, παιδάκι μου. Ότι φεύγουμε, τα έχουμε φάει όλα αυτά στο σινεμά. Φεύγουμε, πάμε προ τα μάξι και μου λέει. Πεινάς.
0: Γιατί το σινεμά από μόνο του είναι μια ξεχωριστή διεργασία.
1: Μόλις μπαίνω σε σινεμά, σε θέατρο, ακόμα και πρόβα να έχω, πεινάω.
0: Επίσης αυτά είναι snack, δεν είναι φαγητό.
1: Δεν την παλεύω. Αυτά όλα μου ανοίγουν την όρεξη, έχω πρόβλημα.
0: Να σου φέρω όμως ένα αντιπαράδειγμα στους Αγίους Αποστόλους πάνω στην Αττική, όπου έχω παραθερήσει κάποιες φορές, είναι ένα σινεμά. Το οποίο είναι σινεμά και εστιατόριο ταυτόχρονα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δηλαδή η πρόσωψη είναι εστιατόριο και μέσα είναι το σινεμά το θερινό. Μπορείς να πάρεις την πίτσα σου να τη φας στο σινεμά μέσα. Πίτσα φρεσκότατη. Ωραία. Εκεί λοιπόν που είναι φαΐ, φεύγοντας, εγώ δεν πεινούσα. Αν και γιατί μια μακαρονάδα που τρώγανε οι άνθρωποι κάπου εδώ. Αλλά δεν την έφαγα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Ιταλικός κινηματογράφος, οκ.
0: Μιλάμε τώρα το να τρως φρεσκότατη πίτσα μέσα στο σινεμά πάνω στο τραπεζά είναι ό,τι καλύτερο.
1: Okay.
0: Είναι τρομερή εμπειρία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ που μας ακούς τώρα, αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση να πας Τεχνόπολης να δεις ταινία της επιλογής σου, για στείλε μας 6931-929-929 στο Viber και πες μας, σε παρακαλώ, αυτό το απόσπασμα, το δύσκολο, που ζωρίστηκα πάρα πολύ να βρω κάτι να μην είναι καθόλου εύκολο. Ψέματα. Από ποια ταινία μπορεί να είναι, δεν το ξέρει κανείς σίγουρα. This is madness. Μαρία, είμαι σίγουρος δεν είσαι ιδέα στη
1: αναφερόμαστε. Έλεος, αλήθεια.
0: Λοιπόν, θα το βάλω άλλη μια φορά γιατί λόγω δυσκολίας μπορεί ο ακροατής εδώ πέρα να θέλει να το ψάξει λίγο. Είμαι πολύ μεγαλόψυχο σήμερα. Για πάμε άλλη μια. This is madness. Madness. This is Sparta. Ζητώ συγγνώμη, σας δυσκόλεψα πάρα πολύ. Το μόνο που δεν λέει το βίντεο τώρα εδώ που παίζει είναι αυτό είναι από την τάδε ταινία. Λοιπόν, 6931-929-929. Σπεύσατε να πάρετε μια πρόσκληση να πάτε να περάσει η ώρα σας σαν ανθρώποι του πνεύματος, των τεχνών και των γραμμάτων.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφυγικών.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έχω να σου πω ένα τεράστιο μυστικό.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τι ζηλεύω? Ζηλεύω αυτούς τους τουρίστες, τους επισκέπτες που έρχονται στο Ηράκλειο τώρα, με πρώτη φορά, δεύτερη, δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτόχθονες. Mm-hmm. Δεν είναι παραμονήμοι. Και πάνε και τα βλέπουν όλα πρώτη φορά. Θα ήθελα να μπορώ και εγώ να βάλω ένα σανδάλι με μία κάλτσα. Εντάξει. Και ένα καπέλο να καεί ο καφάς μου από τον ήλιο.
1: Τι σε εμποδίζει, βρε Βαγγέλη μου, επειδή δεν είσαι τουρίστας?
0: Η αξιοπρέπεια, κατά κύριο λόγο. Και να κατέβω πρώτη φορά στα λιοντάρια στη ζωή μου, ρε παιδί μου, και να πω: «Ω, was ist das? Das ist ein local center». Δεν ξέρω εγώ τι. Και να πάω να κάνω φιλοσοφίες πρώτη φορά στη ζωή μου, να πω: «Α, das ist Bugatza, was ist Bugatza? Ich weiß nicht, ich will essen eins Bugatza». Και να μου φέρει την Bugatza, να τη φάω και να πω: «Das ist wunderbar».
1: Das deutsche Sprache ist sehr, sehr gut.
0: Nein, ein bisschen.
1: Ja, oh nein. Warum ein bisschen?
0: Ich habe alles vergessen.
1: Du bist hier schon. Du bist aber süß.
0: Aber Paruski,
2: για καβαλού. Όχι.
0: Όχι, ήταν απόλυτη. Πότε το χαμόγελο έγινε τη Γεστάπο, αυτά το έκανε. Μον κομμαντάτ. Λοιπόν, για να πάω στη φιλοσοφία εκεί πέρα να κάτσω, αρθούν τα παιδιά, τα οποία παιδιά είναι ευγενέστατα, να ξέρει. Και ειδικά είναι, ο Βασίλης και ο Δημήτρης είναι πολύ φίλοι μου. Αποκλείται να περάσω και να μην τους χαιρετήσω.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή πρώτη φορά αναφέρουμε τους εργαζομένους, οπότε θα πρέπει να αναφέρει τους δικούς μου εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και μπουγατσούλα, καφεδάκι, λουκουμά, πρωινάκι, όλα τα καλά του Θεού. Όλα τα καλά. Γιατί θες? Θες μπουγάτσα αλμυρί με σουφλέ τριγιών και γαλοπούλα, την έχουμε. Θες μπουγάτσα με φύλλο χαρούπι, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη, την έχουμε. Θες μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατσιμίνη, καραμέλα και κράμπλ? Δεν την έχουμε, γιατί τις έχω φάει όλες. Όπου πώς την έφερα έτσι, λοιπόν. Στα λιοντάρια.
1: Μια βασικά μου έχει αφήσει με κρεμούλα, έτσι, μπολκιάχνη και κανελίτσα από
0: φυσικά,
1: πάνω.
0: Φυσικά, αλλά όταν αφήσει. Λέμε σου έχω αφήσει, έχω φάει τη μισή, σου έχω αφήσει την υπόλοιπη.
1: Όλο το ταψί.
0: Είμαι ένα διφάγο, τι να κάνω. Είμαι ο Γαργαντούα ο ίδιο. Λοιπόν, ξέρετε, λιοντάρια, πάνω στα λιοντάρια, όχι αυτό καθεαυτό, ρε παιδί μου, ακριβώ δίπλα. Ή Καστρογιαννάκη, ένα στήφιλο θέση στο Σπορπόιντ, ή σπίτι στο γραφείο μέσω φαγητών αρμόγων, ή και μια οικονομία τη τάξη του 10% απλά μπαίνοντα φιλοσοφίε.gr. Πάρε, φάε και θα με θυμηθείς. Αν δεν με θυμηθείς, να πας σε νευρολόγο, μάλλον έχεις τα πρώτα σημάδια άνοιας.
1: Αυτό.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, Μαρία μου, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή θες να με στείλεις κάπου.
1: Στο Θεό.
0: Γιατί όχι. Απλά εκεί που θες να με στείλεις δεν λέγεται στο ραδιόφωνο. Οπότε πού αλλού θα με στείλεις εμένα.
1: Λες, μωρέ, τι λες. Αρχικά να
0: πούμε ότι
1: φτάσαμε στο Θεό μαζί με τον Νικηφόρο σε μουσική και στίχους κλεισούρα Άρη. Τι ωραίο όταν ένα άτομο τα φτιάχνει όλα και σου λέει πάρτο ρε.
0: Όλα σε ένα νοικοκυριεμένα. Νοικοκύρης ο κλεισούρας.
1: Τραγουδάκι του 2013 το ξέρεις.
0: Μου είναι γνώριμο.
1: Διαχρονικό όμως. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, άκου προσεκτικά.
0: Για να μην σε στείλω πουθενά αλλού, θα σε στείλω στα εξής πράγματα.
1: Όχι, όχι, πρώτα θέλω να πω. Δεν ξέρω πώς το έχεις πάρει. Εγώ για giveaway θέλω να μιλήσω.
0: Αυτό. Προφανώς.
1: Οκ. Λέω γιατί μετά έχω κάτι άλλο events.
0: Μπορείς να με στείλεις στο ένα, μπορείς να με στείλεις στο άλλο, μπορείς να με στείλεις στο παράλληλο, μπορείς να με στείλεις διακοπές.
1: Λοιπόν, άκου καλά εσύ που μας ακούς, είτε από το αυτοκίνητό σου, είτε από το σπίτι σου, είτε από τον εργαστιακό σου χώρο, είτε από τις διακοπές σου. Γιατί όχι, γιατί τι άλλο θα κάνεις διακοπές, ακούς απέναντι διακομμένη
0: έντονη. Ναι, τώρα είναι τραζιστοράκι, γιατί οι διακοπές σου είναι στο 1986 για κάποιο λόγο. Ένα τραζιστοράκι στην παραλία.
1: Λοιπόν, σου έχω giveaway Σαμπάνης Γιώργος 17 Εβδόμου στο Τεχνόπολης.
0: Μπορώ να τραγουδάω. Λοιπόν, εσύ λέει, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω να είναι χαλή.
1: Ωραία. Η κλήρωση θα γίνει 15 Εβδόμου. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού 92,9 και ακολουθεί τα εξής βήματα που αναφέρονται στο post. Άλλο post θα βρεις επίσης για τον Ακύλα.
0: Φέρτο μου.
1: Ο οποίος εμφανίζεται στο ΕΛΜΕΠΑ 20 του μήνα και η κλήρωση θα γίνει 17.
0: Τρεις μέρες πριν.
1: Επίσης, κάπου εδώ
0: Αργία,
1: σου έχω μία έκπληξη. Καθώς 21 Εβδόμου στο Τεχνόπολης εμφανίζεται ο Γιάννης Κότσιρας που κλείνει 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Και θέλω να μείνει συντονισμένος γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πέσει ένα δωράκι και σε αυτό.
0: Κάτι θα δώσουμε τώρα. Τι είμαστε, τίποτα. Τίποτα τσίπιδες. Περίμενε. Μια και το ανέφερε. Το ζητάει ο οργανισμός σου.
2: Χριστέ μου, τι decadence.
0: Το οποίο δεν αναφέρεται σε μένα, γιατί εμείς εδώ πέρα, Μαρία, μπορεί να μην είμαστε νοικοκύριδες, γιατί είμαστε καράβι να κινήσει.
1: Βεβαίως.
0: Ξανά, γιατί καμιά φορά το παίζουν δύο φορές. Έλα μας τώρα.
1: Επίσης το αγαπημένο μου, τρέχα να προλάβεις γιατί σήμερα γίνεται η κλήρωση για δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να πας σε μία.
0: Σε μία Κυκλάδα.
1: Βεβαίως. Μέσω τη CJET.
0: Περίμενε, Μαρία, να πας και να γυρίσεις.
1: Φυσικά.
0: Φαντάζεσαι τα ρεμόνο πήγαινε. Σε φάση λοιπόν, εμείς σε φέραμε. Καλή τύχη, τώρα μένεις εδώ.
1: Στον προορισμό της επιλογής σου, θέλεις Σαντορίνη να πας μέσα σε μία ώρα και 35 λεπτά
0: λοιπόν,
1: περίπου.
0: Κάτσε να το κάνω σωστά, το κάνω σωστά για να δέσει όλο. Θες Σαντορίνη, φέρτο. Θέλεις και Νάξο, φέρτο. Θέλεις και Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, φέρτο. Την Πάρο δεν την ανέφερα, γιατί μου τελείωσαν οι στίχοι.
1: Okay, εντάξει.
0: Αλλά έχουμε και Πάρο μες στο μενού.
1: Το θέλεις, πάρτο, αφού σου το φαίνει η Σίτζετς ρε παιδί μου, εσύ πάρτο. Και κάπου εδώ να αναφέρω ότι από εβδομάδα θα ανακοινώσουμε κάτι καινούριο.
0: Από εβδομάδα έρχονται άλλα πράγματα.
1: Φυσικά, μένει συντονισμένος λοιπόν εδώ στο NA92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Έτσι, μπράβο,
1: ελέγχεις και το Instagram του σταθμού μας. Και ίσως να είσαι εσύ
0: εμείς
1: ο καιρός,
0: διακοπές,
1: ο μεγάλος ή ένας από τους μεγάλους.
0: Α, spoiler. Εμείς γενικά διακοπές θα σε στείλουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάνει και εσύ κάτι, μην περιμένει να έρθει σπίτι σου, χτυπήσει την πόρτα. Ει, παρά αυτά εισιτήρια. Λοιπόν, αλλιώς θα σε στείλω στο Βούπερταλ να πάει να πλένει σκάλες στη φάμπρικα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έφυγα. Δεν είμαι καν εδώ. Και αυτό τώρα.
1: Αυτό τον ήχο θέλω πολύ να τον κρατήσεις
0: στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Εθέ. Και στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
0: Επίσης μπορεί να κρατήσεις και αυτό.
1: Πολλά τα υποσυνείδητα, τα μηνύματα.
0: Τίποτα. Εσύ από που λέει Δέσποινα απλά να μ' αγαπάς μέχρι εκεί.
1: Έρχεται.
0: Θα ρολάρετε όλοι μαζί.

0: Και ποιήστε εσείς τέλος πάντων που θέλουμε την έγκρισή σας. Ο καθένας ζει τη ζωή του και όποιος δεν εγκρίνει να πάει στο μοναστήρι να κάνει ένα κυρί και να φάει ένα λουκούμι περγαμόντο.
1: Έχω να σου πω ότι η κοινή γνώμη έχει τεράστια επιρροή σε όλα αυτά που εσύ αυτή τη στιγμή προσπαθείς να πας κόντρα.
0: Απλά θέλω να το παίξω cool. Κοίταξε Μαρία, από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία και είμαστε μέρος αυτής, οφείλουμε να ακολουθούμε κάποιους κανόνες, αλλά όχι και να ζούμε τη ζωή μας βάσει υποδείξεων και το τι θα πει ο κόσμος, γιατί να ξέρεις αυτό το κοινωνικό μήνυμα για όλους τους ακροατές του A92,9.
1: Τώρα δεν θα μου συνεβάζει.
0: Πάντα. Ο κόσμος πάντα κάτι θα πει.
1: Ξεκάθαρα καλά.
0: Αυτό.
1: Γιατί εσύ δεν λες όλη μέρα κάθε μέρα.
0: Εγώ.
1: Μεταξύ μας τώρα, έλα.
0: Εγώ έχω κρίνει ποτέ άνθρωπο, μη ακούσει ποτέ να πω αχ, πώς είναι αυτός έτσι.
1: Όχι, ποτέ. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Λοιπόν, άνθρωποι, ζήστε όπως νομίζετε, γιατί το τι θα πει ο κόσμος πάντα θα πει κάτι. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε παραλλιώς. Ακόμα και τίποτα να μην κάνει, θα πει ο κόσμος πα, αυτός. Δεν κάνει τίποτα τώρα σιγά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας λοιπόν.
1: Και ποιος είσαι να τα κάνει όλα τέλεια, υδροδυναμική σαριδάκη, τέλος πάντων.
0: Wow, πώς την έχω εκπαιδεύσει έτσι. Αύριο η Μαρία παιδάει μέσα από στεφάνι με φωτιά. Θα το δουλέψουμε λίγο. Για πες μου.
1: Λοιπόν, είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία.
0: Όταν λέμε εδώ, πού εδώ.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτίου 201.
0: Α, είναι εκεί λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Διαφορετικά καλή στο 2810 52 80 88 ή τα βλέπεις όλα σε αυτό το τέλειο site που έχουν φτιάξει, υδροδυναμική.com.
0: Το οποίο Μαρία μπαίνει κάθε μέρα για κάποιο λόγο.
1: Ναι, γιατί έχω εντυπωσιαστεί. Γιατί έχουμε που έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στα ηλιακά θερμίτ που μιλάμε για ελληνική κατασκευή ηλιακού θερμοσύφωνε υψηλή ποιότητα.
0: Και έχουμε νερό έχεις... πόσο.
1: Ζεστό νερό έχεις όλο το χρόνο.
0: Όλο το
1: για
0: χρόνο.
1: Κάτι τέτοιο σαν και σένα που θέλετε όλο το χρόνο.
0: Συγγνώμη,
1: και εγώ δεν θα πω όχι. Εντάξει, δεν θα πω όχι.
0: Να σε δω να μπει στην μπανιέρα με τα παγάγια και μετά, χωρίς να σου πάρω το νεφρό, έτσι. Πώς το λένε, αρτιμελής.
1: Το θέμα είναι ότι αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια που δεν έχουμε και λίγη εδώ πέρα εμείς στην Κρήτη.
0: Και πώς θα στο Ηράκλειο.
1: Και έτσι μετά δεν βλέπεις και το λογαριασμό σου, ρε παιδί μου, και κάψε και γυλά μόνο.
0: Ποιο είναι η λιόλιου.
1: Στη μέση του σπιτιού σου.
0: Σε ευριακή στάση φάση.
1: Δεν είσαι και το καταλήγει.
0: 8.000 ευρώ, 8.000, γιατί. Βάλε το θερμίδα, είσαι άρχοντας.
1: Οπότε, μιλάμε ότι είναι ιδανική και για το σπίτι και για επαγγελματικό χώρο. Και το πιο τέλειο από όλα. 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σου.
0: Γραπτή εγγύηση, όχι λόγω τιμής και μετά χαλάγει. Φίλε, εγώ εννοούσα ότι άμα δεν φυσάει το αυτό.
1: Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η αδυναμία. Τελειακά θερμίτα, αλλά οι άνθρωποι έχουν ένα τεράστιο εμπόριο υδραυλικών ειδών που μπορείς να βρεις εκεί πέρα.
0: Πες μου το αγαπημένο σου υδραυλικό είδος.
1: Τι να σου πω σήμερα το αγαπημένο μου. Ωραία, θα σου πω το αγαπημένο μου. Διακοπτάκια γωνιακά.
0: Και μόλις μάθαμε ότι το αγαπημένο υδραυλικό είδος μου αρέσει είναι το γωνιακό διακοπτάκι.
1: Εξαεριστήρας μπάνιου.
0: Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι.
1: Τώρα έχω μπει στα είδη υγιεινής γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα μπω να δω και έρχομαι.
1: Να, ηλεκτροβάνες, καμινάδες, αντλίες θερμότητας. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Υδροδυναμική.com, παιδιά.
0: Εγώ θέλω γωνιακό διακοπτάκι. Εκεί κλείδωσα εγώ. Το πιο ραντομό, ό,τι είδες μπροστά σου.

0: Και επειδή σήμερα είμαι θυμωμένος, δεν το αφιέρωνα στο Γιάννη, τον Ηλιακή, τον Βασιλή, την Ατάσα.
1: Γιατί τι σου κάνανε?
0: Γιατί μου στείλει ειρωνικό μήνυμα. Ο Γιάννη λέει: ξέρω, δικό μου. Α, έτσι είσαι. Όχι, δικό σου. Το αφιερώνω στη Χρύσα. Ορίστε.
2: Ωραία, καλημέρα στη Χρύσα. Πολλά φιλιά που μας ακούει.
0: Καλημέρα στη Ραφαέλα.
2: Καλημέρα και στη Ραφαέλα που μας ακούει. Καλημέρα και στη μαμά μου και στη γιαγιά μου που σήμερα μου υποσχέθηκαν να τα βάλουν το ραδιόφωνο.
0: Μην τους πιστεύεις, μην τους πιστεύεις. Καλημέρα σε όλους που μας ακούει. Και αν μας ακούει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε το μήνυμα στο, από τη φόρμα του live www.29.gr. Επειδή δεν μπορούμε να απαντήσουμε, στείλε μας ένα μήνυμα, Γιώργο, γιατί έκανε μια σημαντική ερώτηση που θέλω πολύ να απαντήσω. 6931-929-929 στο Viber. Και θα σου λύσουμε όλες τις απορίες που είχες με χαρά και αν μη τι άλλο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ακροατή.
2: Γιώργο, εγώ σε έχω συμπαθήσει ήδη πάντως με αυτό που έγραψες.
0: Α, ναι, είσαι
2: ναι,
0: τέτοια.
2: Είμαι τέτοια.
0: Είσαι εύκολη.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Απλά είδα ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Κατάλαβα ότι, τον άνθρωπο τον διακατέχει κάτι που δεν θέλω να πω, να υπερβάλλω κάτι. Γι' αυτό θα μας το απαντήσει ο ίδιος.
0: Οπότε, μια καψούρα έχει ο άνθρωπο, δεν είναι κακό. Δεν πειρά. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Δεν θα
2: είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο να νιώθεις ερωτευμένος. Όχι καψούρης, ερωτευμένος.
0: Γιατί όχι τώρα. Γιατί τώρα και όχι το άλλο.
2: Θα στα πω μετά.
0: Α, ναι, έχουμε μάθημα. Λοιπόν, πάω να ακούσουμε μία μέλισσα που ήρθε από τη μία Κυκλάδα. Εντάξει.
2: Μία μέλισσα
0: λοιπόν,
2: τον Αύγουστο.
0: Και πάω τώρα να μου κάνει ένα φροντιστήριο, κυρία Μακραγή, εδώ πέρα για να μάθω ποια είναι η διαφορά και τι είναι προτιμότερο ανάλογα με το ηλικιακό εύρος και το βιωτικό επίπεδο του καρπινησίου. Κανείς δεν ξέρει πώς πήγε αυτό έτσι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο.

0: καλοσύνη.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι?
0: Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack?
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία Μακαράκη, νιώθω ότι έχω μια σοβαρή έλλειψη σε σημαντικά νέα. Δηλαδή, νιώθω ανενημέρωτος και αμόρφωτος.
1: Θα σε ενημερώσω.
0: Μπορεί να κάνεις κάτι γι' αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Φυσικά.
0: Δικό σου. Mm-hmm. There is no business like show business. Show business. Κουτσοβολιό. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα, πες τα εσύ και θα έρθω σε λίγο να τα ακούσω σε υπογραφημένα.
2: Όχι, θα καθίσεις εδώ να με ακούσεις, γιατί δεν φτάνει που ερχόμουν πριν και σου έλεγα δες τι

0: Το ιερό που είναι αυτό, δεν στο ιερό που είναι το άλλο και είσαι τελείως αδιάφορος, εντελώς αδιάφορος.
1: Δεν είμαι αδιάφορος, είμαι αποστασιοποιημένος.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Γιατί θέλω αλλά δεν μπορώ, να είναι. Γιατί είμαστε on air.
1: Ναι, λοιπόν, για πες τι.
0: Συγγνώμη, δεν εντυπωσιάστηκες καθόλου από αυτές τις haute couture.
1: Λεπτή κουασόν.
0: Ενδυμασίες της Ήλιας Κρυθαριώτη, αλήθεια.
1: Φυσικά, ο εντυπωσιασμός μου είναι τέτοιος που δεν έχω λόγια, οπότε θα τα πεις εσύ.
0: Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι.
1: Αντιπαρέλα, για πες.
0: Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χτες η επίδειξη της για τη Haute Couture συλλογή φθινόπωρο χειμώνα 2026-2027.
1: Ιούλιο έχουμε σκάει ο Τζίτζικας.
0: Δεν πειράζει, και το Γενάρη έκανε την καλοκαιρινή τη συλλογή.
1: Τι ανάποδοι οι άνθρωποι είναι αυτοί.
0: Έτσι πάνε αυτά, γιατί για να ετοιμάσεις κάτι για το χειμώνα πρέπει να ξεκινήσεις από τώρα. Για υψηλή γραπτική μιλάμε, δεν μιλάμε για.
1: Εγώ φορώ ρούχα 5 χρονών. Επειδή δεν παχαίνω γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Έκανε ένα fashion show μαγικό. Ήθελα κι εγώ να υπάρξω, αλλά πια είμαι η Τζέιλο που ήταν εκεί πέρα πρώτη θέση.
1: Όχι.
0: Η Μαρία Μακράκη, οπότε
1: είσαι η...
0: το Μέρι... δέχομαι.
1: Δεν είσαι η Τζέιλο, είσαι η Μέρι Μα.
0: Θα κοιμηθώ με αυτό.
1: Να το κάνουμε trademark, να σε προωθήσω.
0: Μπας και πάω ποτέ σε κανένα event της Ηλίας Κρυθαριώτη στο Παρίσι.
1: Το πολύ πολύ να πας με τη Μέρι Μπου κάπου.
0: Βεν Τζομ. Βεν Τζομ. Το είπα σωστά.
1: Δεν ξέρω.
0: Plus Van Jom, κατά το ποσοστά. Γιατί τα έχω κάνει τα γαλλικά μέχρι ένα ΑΝΤΕ.
1: Εγώ μέχρι, μέχρι πλατεία Συνάνη. Και πολύ μου είναι. Είμαι επαρχιώτης, είμαι αυτόχθονος και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Στείλε μήνυμα 631-921-921, αν είσαι περήφανος που είσαι κάτοικος Ηρακλείου.
0: Και εγώ είμαι περήφανος που είμαι κάτοικος Ηρακλείου και δεν το αλλάζω.
1: Εσύ από τη Γαλήφα.
0: Ναι, αλλά είμαι κάτοικος Ηρακλείου από το 2014.
1: Α, επαϊψηφάτε.
0: Όχι, αλλά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Συνέχισε.
0: Αλλά ένα ταξιδάκι στο Παρίσι θα ήθελα να πάω. Λοιπόν, το έκανε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της συγκεκριμένης ιστορικής πλατείας. Παιδιά, είχε κάνει ένα σκηνικό. Καταρχάς το ονόμασε Frozen Eden.
1: Έλα.
0: Ναι. Είχε κάνει ένα σκηνικό.
1: Πώς το ονόμασε, συγγνώμη, πες το λίγο πιο σιγά.
0: Frozen Eden.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα σου μεταφράσω τώρα και θα καταλάβεις. Θα σου περιγράψω μάλλον για να καταλάβεις. Λοιπόν, είχε μεταμορφώσει το χώρο σε ένα παραμυθένιο χιονισμένο σκηνικό. Ήταν τώρα έτσι παγκόσμιοι στάρ μεταξύ Τζέι Λο, Μαρία Μενούνος, η δικιά μας η Αθηνούλα, η Οικονομάκου.
1: Η Μεριμά.
0: Αυτή δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα τη στείλουμε στο επόμενο, είπαμε. Έλα, αρχίζω το branding.
0: Λοιπόν, και τι είχε κάνει, ρε εσύ, τύπισσα. Είχε να πέφτει όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του fashion show τεχνητό χιόνι.
1: Ωραία, καλά το έκανε.
0: Επίσης, είχε στήσει κάποια έτσι 3D δεντράκια. Όλα και ήταν, λες, και ήταν φτιαγμένα από πάγο.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ άλλο θα
0: ήταν
1: ρωτήσω.
0: Ήταν σαν ταινία της Frozen.
1: Αρνή είχε. Όσα μόλις έπαιζε.
0: Είχε καναπεδάκια.
1: Τι καναπεδάκια.
0: Όσα μόλις δεν έπαιζε.
1: Για να κάτσουμε θέλαμε. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο απλός άνθρωπος. Άμα έχει αρνή, κρασί και κριτικά, είμαι οκ. Okay. Τι μου λες τώρα, ότι κουτού και λεπτή κουασάν και καμπιγατέ. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Να υποθέσω δεν θα μου κάνεις και δώρο το φόρεμα που φορούσε η Τζέι Λο και έχω εντυπωσιαστεί, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Όχι, αλλά μπορώ να σου πάρω μια κριτική στολή, ωραία, με την ποδιά, με το μαντίλι, με τις λύρες μπροστά, να είσαι μια οπτασία.
0: Από πώς το μωρέ... μπάρο μου, να πας στο Παπαδόπουλο.
1: Πώς μπορώ να σε πάω στην επισκοπή με τα ότι κουτού, έλα σε παρακαλώ τώρα, μας πάρουν με τις ντομάτες, έλα σοβαρευτούμε λίγο.

0: Τι έχουμε? Πω πω, το βλέμμα ήταν όλα τα λεφτά.
1: Διακρίνω μία αγωνία και μου αρέσει. Χτυπάνε εδώ πέρα τα τηλέφωνα.
0: Πανικός γίνεται, πανικός.
1: Παιδιά, να ελέγχετε τα μηνυματάκια σας μέχρι να μας πούν ότι μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι στον αέρα. Κάνουμε και εμείς μία κλήρωση.
0: Επειδή μας έχουν ερωτήσει διάφοροι, η κλήρωση για τα εισιτήρια της Sidjets δεν θα γίνει τώρα εδώ από εμάς. Θα γίνει από τον απόλυτο άρχοντα και υπεύθυνο. Εντάξει. Και οι νικητές θα ενημερωθούν με τον πλέον δέοντα τρόπο.
1: Στο μέλλον όμως, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ανακοινώνονται και εδώ.
0: Δηλαδή, λες ίσως την άλλη εβδομάδα να κάνουμε και άλλο διαγωνισμό.
1: Μπορεί.
0: Είναι πιθανό.
1: Μπορεί και ναι.
0: Είμαστε καράβι να κινήσει.
1: Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω. Υπομονή και επιμονή.
0: Είναι παραχείβη
1: εδώ
0: σήμερα.
1: Εδώ στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ενεργάζει.
0: Έτσι, μπράβο, αυτά πάνε μαζί, μην το ξεχνάς ποτέ.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο σου, το Γιώργο, που πλέον είναι δικός μου φίλος.
0: Α, γιατί... τα βρήκατε.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί ο άνθρωπος επιβεβαίωσε ότι είσαι χωριάτης. Το λέω εδώ ομά. Σου αρέσει κιόλας, γιατί βλέπω ένα χαμογελάκι μέχρι τα αυτιά.
0: Αυτό που οι φίλοι μου με πουλάνε για ένα. Ούτε καν ένα πινάκι ο φακής, ας πούμε. Απλά με πουλάνε, χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Έλα, σ' αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν σου έχω μαζέψει κάποιες εκδηλώσεις τοπικές.
0: Να πας να βρεις άλλους φίλους.
1: Σε κάποιες ακολουθώ, δεν έχω θέμα.
0: Ωραία. Παράκληση. Αν με δείτε κάπου σε κάποια εκδήλωση από αυτές και είμαι μόνος μου, ελάτε να μιλήσετε. Κανείς δεν με θέλει για παρέα πλέον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, άκου.
0: Συγγνώμη, αυτό θα το κάνουμε τώρα νέα στήλη. Τα νέα της Επισκοπής. Γιατί θέλω να μάθω τι γίνεται στο χωριό σου. Για πες.
1: Έλα, δεν σε πάω. Α, θα σε πάω αύριο.
0: Προφανώς, τι λέμε τώρα.
1: Έχει γλέντι η ομάδα μας, ο Ατρόμητος, με τα αδέρφια Σαριδάκη. Στο
0: Ατρόμητος
1: δημοτικό
0: Επισκοπής.
1: Σχολείο, βεβαίως. Ατρόμητος Επισκοπής. Μπράβο.
0: Στην τύχη το είπα, αλλά τι άλλο θα ήταν.
1: Χριστέ μου.
0: Ξέρω ότι η Γαλήφα έχει η ίδια της ομάδα, ξεχωριστή.
1: Όχι, η Γαλήφα δεν έχει επεκταθεί μέχρι εκεί.
0: Να φτιάξουμε μία. Πρόεδρο, θέλετε.
1: Θα έρθεις, θα πας.
0: Λοιπόν, για πες τι καλό.
1: Λοιπόν, άκου έναν τίτλο. Ζεστά βράδια, κρύες μπύρες.
0: Μ' αρέσει. Είναι δύο πράγματα που πρέπει να συνδυάζονται.
1: Στο πάρκο Γεωργιάδη.
0: Αν ήταν κρύα βράδια, ζεστές μπύρες, θα είμαστε στο Βέλγιο.
1: Σήμερα και εμένα μου θυμίζει λίγο εκεί με Glühwein, πώς το λένε αυτό.
0: Glühwein.
1: Που πίνει στη Τσεχία, στη Γερμανία, που το πίνει στους δρόμους.
0: Παντού. Όπου πάω, Κεντρική Ευρώπη, Χριστούγεννα και είναι οι αγορές αυτές, για κάποιο λόγο 3 ώρα το μεσημέρι με ντύρλα εγώ. Κατεβαίνει και εύκολα αυτό. Και ένα λουκανικάκι δίπλα.
1: Λοιπόν, πάρκο Γεωργιάδη από τις 8.30 σήμερα και αύριο μπορείτε να πάτε, σερβίρουν. Διάφορες ποικιλίες, να το πω. Υπάρχει ένας πλούσιος κατάλογος, τέλος πάντων, με μπύρες για όλα τα γούστα.
0: Μπυρών.
1: Ναι, διοργανώνει αυτή την εκδήλωση η Depanal και υπάρχει και live μουσική μέσα από μουσικά σχήματα και αυτά τοπικά που μπορείτε να πάτε και να δείτε και να ακούσετε και να περάσετε όμορφα. Μετά.
0: Αυτό είναι σήμερα. Άλλο για σήμερα.
1: Ναι, μετά μπορώ να σε στείλω στο Hugs.
0: Ξέρω. Α, όχι, okay, εντάξει.
1: Τον νοσού,
0: κάθε φορά που θες να με στείλεις κάπου, εγώ αγχώνομαι. Για πες.
1: Ωραία, είναι έρξης 9, τίτλος εκδήλωση στα χαμηλόφωνα. Έντεχνη παρουσία του Μινά Ζαχαριάδη. Τον
0: ωραία.
1: Έχω ακούσει live, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, ο Γιώργος μας έβριζε τώρα. Ο Μινάς θα μας...
1: Θεωρώ εκεί στο Χακ στην ταράτσα θα είναι έτσι ατμοσφαιρικά.
0: Δεν είναι πολύ ωραία ταράτσα στο Χακ εκεί πέρα.
1: Έχει κάτι ωραία κοκτεϊλάκια και αυτά, μπορείτε να πάτε.
0: Θα είναι και οι γάτα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Λένε την ιδιοκτήτρια.
0: Η Μαρία, καλημέρα στη Μαρία. Όλες Μαρία τις λένε, πολύ εύκολο.
1: Λοιπόν, κάπου είδα ότι γίνεται επίσης πρεμιέρα του 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου, σε συνεργασία με μια νέα θεατρική ομάδα στο Ηράκλειο, Αυλαία στο όνομα. Παίζουν εδώ από ό,τι βλέπω, σου ξέρω, θα πω, Δομήνικος Ταβερναράκης, Στέφανος Μαρκάκης.
0: Όλους τους ξέρεις
1: πολύ
0: βασικά.
1: Πολύ παιδιά, ονομαστικά λίγο πολύ τους έχω δει, αλλά δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε.
0: Εντάξει, η Mary Ma είναι φίρμα, δεν μπορώ να τους θυμάται
1: ναι,
0: όλους.
1: Θα πάμε να τα στηρίξουμε εννοείται τα παιδιά. Θεωρώ θα το πάνε περιοδία, δηλαδή βλέπω σήμερα και αύριο.
0: Στην Επισκοπή θα πάνε, αυτό με νοιάζει εμένα.
1: Στην πύλη Βιθλέμ. αυτή την τέλεια παράσταση του 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ τον Ρέπα Παπαθανασίου, επαναλαμβάνω, σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου, ώρα έναρξης στις 9. Γενική είσοδος βλέπω εδώ 18 ευρώ, προπόληση μπορείτε να κάνετε στα 15 ευρώ.
0: Μια χώρα. να πάρουν αυτό το μεροκάματο.
1: Γενικά πάρα πολλές εκδηλώσεις από βέβαια. Σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Μπορείτε να μπείτε στο voltaraka.gr να ενημερωθείτε.
0: Λάβε την ενημέρωση.
1: Επίσης επισκοπή, ναι, αύριο γλέντι.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε, θα βοηθήσουμε την τοπική οικονομία της επισκοπής.
1: Το είπαμε, εντάξει. Παρακαλώ πολύ, στο προάβλιο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν, παράκληση, πηγαίνετε στην επισκοπή, πετάξτε λεφτά στο δρόμο και φύγει. Αυτό θέλει μακράκι, αυτό θέλει. Αφήστε λεφτά στο χωριό και φύγετε.
2: Αν βρε το χωριό σου και δεν μιλάμε για οποιοδήποτε χωριό, έτσι, επισκοπή και Γαλήφα, συγγνώμη. Δεν μπορώ.
0: Από Δευτέρα ξεκινάω, τα νέα τη Γέργερη, μόνο, γεια.
2: Το έχει πει και την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά ακόμα τίποτα.
0: Δεν πήρα τηλέφωνο να μάθω τι γίνεται στο χωριό. Λοιπόν, παράκουσα μια Νατάσα και ερχόμαστε.

0: έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
11: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
11: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και πάνω που η Μέρη Μα είναι ήρεμη και είναι μέσα στη ραστόνη του μεσημεριού, έρχεται μια εξωτερικός παράγοντα και μου την ταραχίζει, μου την κάνει ολοδιάολιστη. Καλησπέρα, τι κάνεις Μαρία μου, πώς είσαι?
1: Καλά Βαγγέλη μου.
0: Δεν πείθεις κανένα.
1: Είμαι καλά και ήρεμη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εγώ όταν ευριάζω, ξέρεις τι κάνω, ε?
0: Βρίζεις εμένα, ναι.
1: Εκτός από αυτό, πεινάω. Και όταν πεινάω, η μόνη επιλογή εδώ στην πόλη μας ποια είναι?
0: Εκεί που με βρίσκουν εμένα, κουτάλα μόνο.
1: Έτσι,
0: γιατί μπράβο. Να τρως πάντα ιδίες, να τρως πίτσες, μπέργκερ, σουβλάκια. Η Κουτσελίνη έλεγε, εγώ δεν είχα τσίσμπεργκερ να φάω. Το δεν ξέρω που το θυμήθηκα τώρα. Ναι, μου τώρα. Πήγε να φας φρέσκο μαγειρευτό φαγητάκι. Καμιά φορά πιο καλό για τη μαμά σου. Αλλά η μαμά σου είναι ίδια με τη δική μου αδερφή μου. Στην κουτάλα να πηγαίνει. Όλα τα καλά τα χειμάνα μου. Στην κουζίνα, ρε παιδί μου, δεν είναι από αυτές τις κλασικές μαμάδες. Ήταν πιο δυναμική γυναίκα, πιο business woman.
1: Έτσι. Αν θέλεις λοιπόν φρέσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, τρέχει στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γόνια.
1: Αλλιώς καλείς 2810-210-255. Διαφορετικά, εάν είσαι πιο κέντρο και θέλεις να δεις και το Βαγγέλη, διότι που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, εκεί είναι τα μεσημέρια, πας Ανοπόλεως 2. Διαφορετικά, καλείς το 2810-2214-85. Να πούμε ότι το μενού αλλάζει καθημερινά,
0: ναι,
1: και είναι εκεί ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως και στις 7 αργά το απόγευμα.
0: Τις καθημερινές.
1: Ενώ το Σάββατο είναι 12 με 4.
0: Κυριακές, σπίτια σας.
1: Μπάρμπεκιου, βάζετε μια κατσαρόλα, βάζετε ένα καψί στο φούρνο.
0: Ανοίξτε ένα ρίο μάρε με ένα κομμάτι ψωμί και φάτε να μετάξει.
1: Αλλά το καλύτερο μπάρμπεκιου στις αυλές σας, έτσι. Ή στα μπαλκόνια σας.
0: Ή στην ταράτσα. Να βγει και η διαχειρίστρια. Τι κάνετε στην ταράτσα?
1: Λοιπόν.
0: Ποιος έκοψε το θερμοσύμφωνα στη μέση?
1: Καθημερινά βρίσκεις σαλάτες, βρίσκεις ζεστά και κρύα ορεκτικά, βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε κυρίως πιάτα, πάντοτε υπάρχει φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν, είναι vegan ή vegetarian.
0: Άστε καθημερινά,
1: κάπου
0: σήμερα
1: εδώ
0: τι
1: θα
0: έχει.
1: Θα σου πω και ειδικά τι θα βρεις. Λοιπόν, θα πω τα αγαπημένα μου, αλλά πάλι συμπεραίνω ότι τα τρώω όλα.
0: Έτσι πρέπει, καλόβολο κορίτσι.
1: Σουτζουκάκια κοκκινιστά, χοιρινό λαιμό φούρνου, μπακαλιάρο κοκκινιστό, σουφλέ λαχανικών, κεφτεδάκια, μελιτζάνι σιμάμπα ελντί, μακαρονού εγώ γνήσια, να σου πω ότι θα βρεις και φαρφάλες με κιμά, φαρφάλες με Νάπολη. Ποιες είναι, Βαγγέλη μου, οι φαρφάλες, να δω αν θυμάσαι τι λέγαμε χθες?
0: Η φαρφάλα είναι το φιονγκάκι, δεν είναι?
1: Μπράβο, Βαγγέλη μου, έβγε.
0: Απλά εγώ επειδή με χωριάζει φιονγκάκι, κοσιλάκι. Μακαρούνι μακρύ, μακαρούνι κοντό. Έτσι τα λέω.
1: Και μην ξεχνάς ότι κάθε εβδομάδα σου δίνουμε δώρο μία επιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας να πάρεις να φας
0: να πά, από την αγαπημένη
1: μας κουτάλα. Άρα μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber του σταθμού στο
0: 6931-929-929, το Viber που σας ανεβάζει.
1: Ακριβώς. Διαφορετικά τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram, στο προφίλ του σταθμού μας, στο Na52,9, το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει.
0: Mm-hmm.
1: Για έξτρα συμμετοχή μπαίνεις, ακολουθείς τα βηματάκια και οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα από εμάς εδώ.
0: Μαρία, να σου πω κάτι. Από εσύ και μετά δεν νιώθω σαν κάνουμε κουμπί, νιώθω σαν γονιός. Δηλαδή, έχουμε τον εκάστοτε ακροατή και το στέλνουμε, του δίνουμε τζάμπα εισιτήρια. Το χαρτζηλικώνουμε, το στέλνουμε διακοπές. Του δίνουμε και τρώει. Σε λίγο το πάρουμε και ποδήλατο.
1: Μπορούμε.
0: Μπορούμε.
1: Ωραία, έρχεται.
0: Έρχεται. Α, ξέρεις τι, το είδα τώρα. Surprise.

0: Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο και οι άνθρωποι είναι οριακά, τους κρατάμε έξω από την πόρτα του Άπρα 92,9, η πόρτα που σε ανεβάζει. Εντάξει, μην μπουνε μέσα και θέλουν τα εστία. Λοιπόν, παιδιά, τα εστία θα κληρωθούν σε λίγο, όχι από εδώ, όχι, θα γεμαρθείτε. Αλλά επειδή σας αγαπάμε, σας σεβόμεθα και έχουμε, πώς το λένε, η κοινωνική ευθύνη απέναντί σας. Να κάνω το spoiler.
1: Κάντο, αφού μίλησα και εγώ για υποσυνείδητα μηνύματα προηγουμένως. Λοιπόν,
0: άθετε υποσυνείδητα μηνύματα μας έχουν κάψει.
1: Μηνύματα.
0: Λοιπόν, κάνε υποσυνείδητο μήνυμα. Ακούτε από 92,9. Τα υποσυνείδητα μηνύματα είναι πολύ βρώμικα. Ακούτε από 92,9. Είναι κακά πράγματα. Λοιπόν, από εβδομάδα θα έχουμε κι άλλο διαγωνισμό Σίτζετς. Θα έχουμε διαγωνισμό αποκλειστικά εδώ από το πρωί 8 με 11. Ούτε Instagram, ούτε tag, ούτε τίποτα. Θα ακούτε από το πρωί με τη Μαρία και εμένα και θα δείτε με ποιο τρόπο θα μπείτε, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κι άλλα εισιτήρια με τις Σίτζετς. Και αφού σας στείλουμε το ταξίδι σας, τι άλλο έχουμε, μετά θα γυρίσετε πίσω στο Ηράκλειο, τι είναι μεταεπιστροφής. Εντάξει, πώς θα κινηθείτε στο χάος, στη Δεδαλώδη αυτή πόλη, με τα έργα, με τους μονοδρόμους, με τις λακκούβες, με όλα αυτά, με τους μονόδρομους, με τους πεζόδρομους, αυτό, εμένα από τη Λατάγκη.
1: Να νιώσει λίγο ότι είσαι στο Άμστερνταμ, στο κέντρο του Άμστερνταμ. Ή στο κέντρο του Λονδίνου.
0: Στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Γιατί θα έχουμε και διαγωνισμό με δώρο ένα ποδηλατίδιο αξίας 200 ευρώ από την.
1: Μοτοποδηλατο εμπορική Στεφανάκη.
0: Όπου βλέπετε τις δύσκολες λέξεις, κάνω πάσα στη Μαρία. Εγώ λέω τα υπόλοιπα και ό,τι είναι τέτοιο. Λοιπόν, μη μου αγχώνεστε, ακόμα και αν δεν κερδίσετε σήμερα στον πρώτο διαγωνισμό Σίτζετς, έρχεται ακόμα καλύτερος, γιατί θα είναι από εδώ πέρα, αποκλειστικά από εδώ, και θα μιλάμε εμείς και θα τα δώσουμε στους ανθρώπους να πάνε ταξίδια, να μας στείλουν φωτογραφίες. Θα δώσουμε και ένα καπελάκι, όποιο κερδίσει. Το αποφάσισα τώρα. Θα δώσουμε δώρο και ένα καπελάκι A52,9, το καπέλο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, αυτό θα το δώσει ο Ευαγγέλης.
0: Και θα μας στέλνουν φωτογραφίες από όπου πάνε με τα εισιτήρια, να τα ανεβάσω. Δείτε εδώ πέρα. Τι δύο. Θα τους δείσουμε κιόλας. Σε έχουμε υιοθετήσει.
1: Έλα, γεγονότα, πες τα
0: λοιπόν,
1: γεγονότα.
0: Εδώ ο υπεύθυνος μόλις ανέφερε θα πάρει και δύο καπελάκια και δύο μπλουζάκια. Και ένα τσαντάκι μπανάνα για κάποιο λόγο. Λοιπόν, σας λέω, μη μου αγχωνέστε, να περάσετε ένα όμορφο σουκού τώρα και από εβδομάδα ξεκινάμε να δίνουμε αβέρτα πράγματα. Δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει φτώχεια. Αν ακούς A92,9 είναι το ραδιόφωνο που σε έχει υιοθετήσει τελικά από ό,τι φαίνεται. Γιατί σε έχουμε πάρει αμπάριζα και σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε, σε στέλνουμε βόλτες. Ξέρεις τι, πέρα από εδώ στο σκιά τάλιρο, πάμε σε καφέ με την παρέα σου, έτσι όπως πάει το πράγμα. Δικό μου τάλιρο. Ναι, μη είσαι αφεντικό, όλα καλά θα πάνε. Θα το δώσουμε σε μονόευρα, βέβαια. Όχι μονόευρα, σε μονόλεπτα, να φανεί τέτοιο. Λοιπόν, με έχει πιάσει η παρλαπίπα, με έχει πιάσει η υπερένταση, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να φύγω, να εξαφανιστώ, να πάω σπίτι μου, γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις. Δεν θα βρω κάτι να κάνω. Ναι, κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, τι σημαίνει, ότι κοιτάω το ρολόι μου και είναι σχεδόν 11. 11 πρώτη και πόσα πρώτα λεπτά. Θα σας πω σε λίγο, γιατί ακόμα είναι 11 παρά. Άσε με τώρα, ζω στο δικό μου παράλληλο σύμπαν που το χωροχρονικό συνεχές δεν υφίστανται. Λοιπόν, εμείς εξαφάνιση. Μικρή παύση όμως τη Δευτέρα, με όλα αυτά που είπαμε, ξανά εδώ πέρα, λίγο μετά τις 8, στον.
1: A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Ευαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά κάτι, Mary Me. Εγώ θα σου κάνω το branding αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάς, 12 ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη, Γόβεριγου. Φέρουν εδώ καλοκαίρι στον Νότο μέχρι και τις 2.
1: Και φυσικά δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε.
0: Φιλοσοφίες!
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Φυσικά την Κουτάλα.
1: Και Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Φιλιά πολλά, πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό σου κούνα έχετε. Σας περιμένω Δευτέρα, Έχουμε να δώσουμε πράγμα.

αλλάξεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο.

0: ξενοδοχεία με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
6: Θα πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσεί από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μα διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσει.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
10: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
9: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
11: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
9: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
10: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
12: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
10: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
12: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
12: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Γάμο το ποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου,

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Εγώ γεννήθηκα
1: στα κύματα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

0: σπίτια τώρα.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Τι καινούργιες εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το αντιλιακό σα και βούρ σε παραλίε, θάλασσε και εκτέ.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπε το μαγιό στο χέρι, ρε φίλε, μου έρχεται στο μυαλό ότι πραγματικά η μόνη αίσθηση διακοπών, η οποία μπορεί πραγματικά να μεταφραστεί ω 100% feeling, είναι αυτή που έχει, α πούμε, σε ένα ελληνικό νησί. Δηλαδή, αν πα, α πούμε, διακοπέ στη Ρώμη, δεν πα διακοπέ, πα για μουσεία, τρέχει όλη μέρα κτλ. Αν πα, α πούμε, αλλού στην Ευρώπη, πάλι το ίδιο κλίμα. Αν πα σε άλλη άκρη του κόσμου, αν πα όμω σε ελληνικό νησί, μπαίνει αυτό το mood κατευθείαν, έχει το μαγιό σου πάνω σου, σου λέει σε κάποια παραλία θα βρεθώ εκεί, θα αλλάξω σε κάποιο μαγαζί να πάω να βουτήξω, μετά σε κανένα ταβερνάκι θα καταλήξω, ή σε αυτό το mood, πολλή μέρα, ξέρεις.
0: Το μαγιό είναι στάνταρ.
1: Είναι στάνταρ το μαγιό, θα κάτσει κάπου να τσιμπήσει, ή σε αυτό το ανάλαβο κρίμα που φορά τη σαγιονάρα από κάτω και είσαι λίγο με πουκαμισάκι από πάνω και μαγιό από κάτω.
0: Μα νομίζω μόνο έτσι ξεκουράζεσαι, δεν ξεκουράζεσαι πηγαίνοντα στη Ρώμη πάνω κάτω μέσα στη ζέστη να βλέπει τα μουσικά. Αλλά εντάξει, το η Ρώμη τώρα είναι ένα πολιτιστικό μνημείο από μόνη τη.
1: Καλά, και η Κρήτη οριακά ξεκουράζει και στην Κρήτη. Γιατί, δηλαδή, πιστεύω ότι πιο πολύ ξεκουράζει Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα. Η Κρήτη τώρα πάλι έρχεται και σε αγχώνει με όλες αυτές τις επιλογές και έχει 500 πράγματα να κάνει.
0: Να πας στην Κνωσό, να πας στη Φεστό.
1: Να πας στο
0: μουσείο.
1: Ναι, να πας σε 500 παραλίες, σε 500 χωριά. Το ένα τουριστικό, το άλλο πιο γραφικό, το άλλο με 10 κατοίκους, το άλλο με 1000 κατοίκους. Δηλαδή, είναι γενικά πολλές επιλογές στην Κρήτη και μία από αυτές οι αρχηγύρι είναι αυτή, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε στο checklist σας. Αν έχετε σκάσει τώρα στο νησί, πραγματικά θα πρέπει να γκουγκλάρετε αυτό που θα σας πω. Αυτή την συμπιεσμένη γνώση, κυρίες και κύριοι, την οποία έχουμε κατακτήσει μετά από αιώνες μας παρουσία στο νησί, και πραγματικά να την εκμεταλλευτείτε και να τη βιώσετε. Είναι το βοτανικό πάρκο Κρήτης, ο βοτανικός κήπος Κρήτης, όπως θέλετε πείτε το. Γκουγκλάρετε το, ψάξετε το, γιατί έχει τη σημασία του να δείτε και τα σχόλια, τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων οι οποίοι πήγαν εκεί, το τι είδαν, το τι βίωσαν, το τι γεύτηκαν κτλ. Και φυσικά εκτός από ένα μοναδικό σε επίπεδο Ευρώπης πάρκο σε επίπεδο Χλωρίδας και Πανίδας, θα δείτε και ένα εστιατόριο στο οποίο μαγειρεύουν ακόμα στην παραστιά. Έχουν ακόμα μινωική μαγειρική που. Ακόμα λέω, ναι, από τότε. Έχουν μινωική μαγειρική, η οποία το μαγειρεύουν, ας πούμε, τα διάφορα φαγητά, τις διάφορες γεύσεις, τα πύληνα πάνω στη φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Έχουν ξυλόβρνους, έχουν αντικριστά, έχουν όλο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Κρήτη την κουλτούρα, την γευστική και την γαστρονομική. Οπότε λοιπόν, βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, αλλά και με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα πάμε στη Σιτία, πάμε Νομόλα Σιθίου και θα μαγειρέψουμε φοβερά και τρομερά. Εκλέρ με ξύγαλο!

0: από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
3: ναι,
2: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου θε μνημόσυνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
5: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
5: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
4: Eternal Water. Διψάς...
5: τι λέω τόση ώρα.
4: Να το βρεις.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
3: Πήραμε.
2: Μαγιό?
3: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
2: Διάθεση?
3: Έχουμε συντονιστεί στον App. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ! Ζωντανά σε όλη την Κρήτη, Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι ο Γοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και θα ξεκινήσω από το μήνυμα της Κατερίνας, η οποία μας έχει στείλει από τη Βόνη, από τη Μεσαρά, για την αιμονή της Αγίας Μαρίνας, Γιώργο. Άνοιξαν, ανοίγουν από σήμερα, λέει.
0: Βέβαια.
1: Θα είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο για τους προσκυνητές, οπότε μας περιμένει εκεί και το χωριό αλλά και το μοναστήρι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πολύς κόσμος και φέτος θα πάει προς την Αγία Μαρίνα, και εννοείται με το καλό να πάτε και να ανάψετε και το κεράκι.
0: Βοήθειά σας.
1: Βοήθειά
0: καλημέρες
1: σας.
0: Να στείλουμε εκεί στο Γεράνι, όπως μας ακούει η Μαρία και οι φίλοι μας ο Γιώργος. Μας έχουν στείλει και την αφίσα τους που αύριο εγώ θα έχει γλέντι μεγάλη στο Γεράνι, με τα ξυλουράκια. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για καλά σας λόγια. Καλημέρα στείλουμε εκεί πέρα στις Κεραμές, στα Χανιά, στο Νεκτάριο και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ο Πάνος θέλει οπωσδήποτε να παίξει ένα επόμενο πιντάκι του καλοκαίρι στο Νότο. Κανονίστε την πορεία μας, μας γράφει. Μας ρωτάει η Πόπη εδώ και η Ελένη ότι μας είπαν ότι μιλήσανε, λέει, στο Mad Cousin Stories που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε θα βγουν τα επεισόδια στον αέρα?
1: Θα βγουν.
0: Παιδιά, τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και επεισόδιο Mad Cousin Stories με θέμα Mundial. Θα γίνει χαμός.
1: Έρχεται.
0: Και να πούμε, αφού είπαμε για το Mad Cousin Stories, ότι και οι Glendy Hoppers θα είναι αυτή την Κυριακή στα Ξυλουράκια στην Τήλισο.
1: Έτσι.
0: Οπότε όλοι όσοι θέλετε να προβείτε σε ωραίες δηλώσεις,
1: εκεί θα
0: είναι η κάμερα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Και από την Τήλισο, εγώ θα σε πάω μέχρι τη Βιάνο, όπου εκεί το πρωί μάζεψαν τις φραουλίτσες τους η Κατερίνα με την Νικολέτα. Μας έχουν στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ορίστε, λέει, παιδιά, να έρθουν οι γιαγιάδες να μαζέψουν τις φράουλες τις δικές μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Δέσποινα, η οποία βρίσκεται στο υπέροχό της στο κατάστημα και στον Άγιο Νικόλο, το τουριστικό, και μας ακούει. Και μια μεγάλη καλημέρα επίσης να πούμε και στο Μόχλος, όπου εκεί βρίσκεται ο Νίκος, και μας περιμένει, Γιώργο, στην ψαροταβέρνα του να φάμε και να πιούμε.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί κοντά στο κέντρο, όπου βρίσκεται ο Πέντρος. Παρακαλεί την Άννα να βγει από γνωστό κατάστημα με ρούχα. Δεν αντέχει άλλο. Είναι σε κατάσταση που θα προβεί σε δημόσιες καταγγελίες όπου να είναι. Οπότε και εμείς στηρίζουμε αυτό το movement, όπου πραγματικά οι γυναίκες μπαίνουν σε ένα μαγαζί με ρούχα και εμείς περιμένουμε απ' έξω 5 ώρες.
1: Ή Μάρτον.
0: Βασανιστήριο, δεν αντέχουμε άλλο. Μέσα στην κάψα, εντωμεταξύ, αν κάνεις το λάθος να μπεις μέσα για το air condition, τελείωσε. Σου λέει, αυτός μπήκε τώρα, θα βγούμε μεθαύριο. Οπότε λοιπόν, Πέτρο, σου στέλνουμε συναγωνιστικές καλημέρες. Ελπίζουμε να αντέξεις μέχρι το μεσημέρι όπου θα είσαι εκεί. Καλημέρες στο φίλο μας τον Νεκτάριο, λέγει το φίλο μας τον Χάρη, οι οποίοι μας ακούν από τον Άγιο Νικόλα, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στην Κολονία, εκεί όπου ο Δημήτρης και η Λουκία μας ακούνε, ετοιμάζονται για απόβαση στο Ηράκλειο την επόμενη εβδομάδα. Άντε γεια, ερχόμαστε, λέει, κάτω και ο Σαμόλης από ό,τι φαίνεται θα έχει την τιμητική. Το φίλο να παρευρεθούν εκεί στο γλέντι του, από ό,τι μας γράφουν τα παιδιά.
1: Έχω κι άλλο μήνυμα, Γιώργο, από το εξωτερικό, από το Εδιμβούργο. Εντάξει, νομίζω και η ελληνική κοινότητα καλά κρατεί. Τα φιλιά μας στον Νίκο και την Ασπασία που μας ακούν. Θέλουν να κατέβουν και αυτοί στην Ελλάδα. Λίγο χλωμό, λέει. Σεπτέμβρη ίσως, μακάρι πια σας το εύχομαι. Ωραιότατος είναι και ο Σεπτέμβρης. Ειδικά για εσάς που είστε ψηλά, να μην σας έρθει απότομα η ζέστη. Επίσης, έχω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε αυτή την τρελοπαρέα, η οποία έχει πάρει τα βουνά. Είναι στην πλατιά Πειράματα, στα νότια του νομού Ηρακλείου, κοντά, λέει, στο χωριό Αντισκάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Σας στέλνουμε τις φωτογραφιάρες μας. Ηρεμία, γαλήνη και πεντακάθαρα νερά.
0: Τι ωραία.
1: Να περάσετε, παιδιά, πολύ πολύ όμορφα. Από ό,τι κατάλαβα, θα κάνω και κάμπινγκ εκεί. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Γέργερη, εκεί όπου είναι ο Μιχάλης και η Ελένα. Συμμαζεύανε την αυλή από το πρωί, λέει, γιατί περιμένουν και αυτοί μουσαφιρέους. Και τώρα κάθονται και πίνουν καφεδάκι στη σκιά. Από ό,τι μας γράφουν, τι πιο απλό, τι πιο ωραίο μας γράφουν. Ναι, νομίζω ένα καφεδάκι τώρα στη σκιά είναι και κατάλληλη ώρα. Κρήτη, τζιτζικάκι τώρα έξω. Είναι τώρα το κατάλληλο mood αυτό. Σε ένα mood το οποίο δεν είναι και ο φίλος μας ο Βασίλης, ο οποίος μας στέλνει από το κέντρο εκεί του Ηρακλείου. Είναι απευθυσμένος και αυτό στο κατάστημά του. Μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Στο ίδιο mood περίπου είναι και η φίλη μας η Μάρο, η οποία μας ακούει και αυτή από το κατάστημά της στα Χανιά. Τα χαιρετίσματά μας να στείλουμε και στο λεωφορείο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Ρέθυμνο και είναι συντονισμένο το κτέλ. Στον Πέτρο και την Άννα, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Από τη Λακωνία έχουμε ένα ωραίο μήνυμα.
0: Με συγχωρείτε, Μανώλης και Σοφία, δεν είναι Πέτρος
1: και
0: Άννα.
1: Κυπαρίσι, Λακωνία συγκεκριμένα, μια φανταστική παραλία. Μας έχουν στείλει και φοβερή φωτογραφία εδώ τα παιδιά. Η Δέσποινα με τον Άλκη, οι οποίοι βρίσκονται διακοπές στη Λακωνία και είναι, λέει, ό,τι καλύτερο. Η καλύτερη απόφαση που είχαμε πάρει. Πολύ θάλασσα, η ήρεμη θάλασσα, υπέροχα νερά. Κάνουμε τις καλοκαιρινές μας βουτιές και σας ακούμε.
0: Τα φιλιά μας, παιδιά, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας ακούει από την Ιερά Πεταρχημαστία, και αυτός πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Κατευθύνεται προς την Αγία Γαλήνη, από ό,τι φαίνεται εδώ, για μπανάκι. Τι ωραία παραλία εκεί πέρα. Και γενικότερα η Αγία Γαλήνη, αχλιά εκεί. Είναι, νομίζω, τα must της περιοχής εκεί της Ιερά Πέτρας. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Σοφία, η οποία μας ακούει και αυτή από τα Χανιά και κατευθύνεται μαζί με τη μικρή της για μπανάκι στην Αγία Μαρίνα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Τι ωραία. Όλη η Κρήτη βρίσκεται σε κίνηση. Άλλοι δουλεύουν. Άλλοι πάνε για μπάνιο. Άλλοι δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν. Τα φιλιά μας τα στείλουμε και εμείς, εγώ, αφού μιλήσαμε για Ιερά Πέτρα λίγο πιο πριν. Και στο Πέλαγος Inside Restaurant, εκεί όπου ο Σωτήρης Ευαγγέλου και η ομάδα του μας παρουσιάζουν την κουζίνα La Grec, μία από τις πιο διάσημες γαστρονομικές τάσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας στο Πέλαγος και φέτος. Και εσείς που είστε γενικά και γυρίζετε και κάνετε βολτούλες, Ηράκλειο,
1: Νομάνα,
0: Σιτίου κτλ., βάλτε το στο πρόγραμμα, γκουγκλάρετε το, γιατί έχει και απίστευτη θάλασσα από κάτω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, τι κάνουμε.
1: Πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε με μαγειρική συνέντευξη.
0: Με μαγειρική, ναι, γιατί έχουμε μαγειρική μετά. Και μετά τη μαγειρική και το διαφημιστικό break, έρθει και η Λευκάδα. Έχουμε ζωντανή σύνδεση με Λευκάδα σήμερα για τον αγαπημένο μας Παναγιώτη Κουνιάκη, για να μας πάει βόλτα στο νησί, να μας ταΐσει, να μας δείξει παραλίες, να μας βάλει σε σκάφη. Έχουμε πολύ πράγμα να κάνουμε, μείνετε μαζί μας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ εγώ Βερίγο παρέα με τα Supermarket Festos. Έχουμε γλυκάκι σήμερα, έχουμε νομό λασιθίου σήμερα, έχουμε σιτία σήμερα και ήρθε η ώρα για ακόμα μια συνταγή η οποία θα γράψει ξανά όλη την ιστορία της γαστρονομικής πορείας της Ελλάδας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
3: Καλημέρα.
1: Powered by Festos Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να εισχωρήσουμε στην κουζίνα μας και εννοείται στη μαγειρική της ημέρας και να φτιάξουμε θαύματα πραγματικά, όπου σίγουρα θα μιλάνε για αυτά και οι επόμενες γενιές των κριτικών.
1: Τόσο πολύ!
0: Βέβαια, τόσο πολύ, γιατί σήμερα θα σε πάω μέχρι την Σιτία, εκεί όπου, εντάξει, υπάρχουν τώρα νοικοκυρές και νοικοκυρές, αλλά σαν τις νοικοκυρές της Θείας δεν έχει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, εκεί να ξέρεις ότι και γενικότερα στην Κρήτη σου που δεν ξέρετε, συνήθως δεν παίρνουμε τηλέφωνο να πούμε για τι γίνεται. Σε δύο μέρες λέμε να έρθουμε επίσκεψη στο σπίτι σου.
1: Α, τόσο καλά.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν το πολύ κάνουμε. Αλλά κάνουμε το εξής, ειδικά με ένα καλοκαίρι, έρχεται ο άλλος ακάλεστος. Σίγουρα εκεί μετά τις 6-7 που θες να χαλαρώσεις.
1: Το χειρότερο.
0: Να πεις το καφεδάκι σου, έτσι να δροσιστείς λίγο.
1: Και πρέπει να κάνεις ότι χαίρεσαι κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Σκάει λοιπόν μύτη το σόι της φίλης μας εδώ, της Δήμητρας, εκεί στη Σιτία. Μια μέρα ζεστή και καλοκαιρινή. Όπου ήθελε και αυτή η καημένη μετά από όλη αυτή την οικοκυροσύνη, σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα και είχε φτιάξει και γλυκό την προηγούμενη εβδομάδα να χαλαρώσει.
1: Αμ δε,
0: γιατί όπως σας είπα έσκασε απρόσκλητο σόι για επίσκεψη. Και βεβαίως η Δήμητρα ήθελε έτσι να τους φιλέψει κάτι ωραίο, να δείξει τι καλή που είναι, την οικοκυρά. Και εκτός από καφέ ήθελε το κατητήστο, ρε παιδί μου, να το συνοδέψει.
1: Άντε όμως, γιατί μας τα έχει κάνει τόσα πάλι. Έχουν περάσει 5 λεπτά, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι θα φάμε.
0: Έτσι λοιπόν η φίλη μας εδώ έφτιαξε κριτικά εκλέρ που πραγματικά οι μουσαφιρέοι ακόμα παραμιλούν για αυτά.
1: Το εκλεράκι, για να καταλάβω, είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που έχει μέσα την κρέμα από πάνω τη σοκολάτα και είναι σαν κρουασανάκι, ας το πούμε έτσι.
0: Καλά, κρουασανάκι δεν το λες, εκλέρ το λες.
1: Ναι, είναι μια ειδική ζύμη, ας πω, το πούμε έτσι.
0: Που βέβαια να πούμε ότι το εκλέρ είναι και γαλλικό.
1: Είναι γαλλικό.
0: Είναι γαλλικό, το οποίο το τρώνε οι Γάλλοι, βέβαια.
1: Είναι, μήπως το φτιάξανε στο Marie Claire.
0: Μπορεί. Τέλος πάντων, είχαν περισσέψει από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κάνει κάτι εκλεράκι εκεί στα παιδιά, ζυμαράκι. Οπότε τι έκανε η τύπισσα, έπιασε το ζυμάρι και έβαλε μέσα ξύγαλο, έπιασε τις φραουλίτσες και τις έβαλε από πάνω και τις έκανε έτσι πολύ ωραίες.
1: Ναι. Θα βάλει και φράουλες μέσα.
0: Ναι, έβαλε από πάνω τις φράουλες, από μέσα το ξύγαλο και από πάνω για να κολλήσει την φραουλίτσα έβαλε και λίγο σιρόπι.
1: Μήπως να βάλει και τίποτα, κανένα αφρόπολη ρεθάνης, έτσι να δέσει πιο καλά το γλυκό.
0: Τι να βάλει.
1: Αφρόπολη ρεθάνης.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό που βάζουμε στις γωνιές για να φράξουμε. Τέτοια πράγματα.
0: Οικοδομικό υλικό. Παναγία, όλο τέτοια πράγματα μου σκάς και λέω τι γίνεται. Εγώ συγγνώμη
1: τώρα. Το εκλέρ τώρα πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή πώς θα κολλήσει με το ξύκαλο, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Μια χαρά θα κολλήσει, αφού θα χρειαστούμε τα ζυμαράκια για το εκλέρ όπως σου είπα, που θα τα κόψουμε στη μέση και μέσα θα βάλουμε το ξύγαλο της Σιτίας. Οι φραουλίτσες θα πάνε από πάνω, κομμένες σε κομματάκια. Μετά από πάνω θα ρίξει ζεστό ρακόμελο.
1: Ρακόμελο πάνω στο εκλέρ.
0: Ναι, σαν σιρόπι, ρε παιδί μου. Για να δέσει αντί για τη σοκολάτα.
1: Μα λέω κι εγώ, κάποια στιγμή παραγίνεται το κακό. Δηλαδή ξεκινάει προκλητικά, αλλά δυναμώνει όσο πάει, καταλαβες.
0: Ναι, αλλά τα συγκεκριμένα τα εκλεράκια που τα συνόδεψε με το καφεδάκι της η φίλη μας η Δήμητρα, ναι, ήταν τεράστια επιτυχία.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή ουσιαστικά δεν ρίχνουμε ρακί πάνω στο γλυκό. Καλά θα πάει αυτό.
0: Ρακόμελο, γιατί όταν ρίξεις το μέλι
1: τώρα
0: με τη ρακί, γίνεται κάτι που...
1: Ομογενοποιείται.
0: Όχι, είναι κάτι που πραγματικά είναι εφεύρεση, ρε παιδί μου.
1: Τι κάνει... εφεύρεση μπορεί, έτσι κάποιοι το καταθέσουμε για πατέντα.
0: Το ρακόμελο κάνει και καλό στο λαιμό, αν έχεις βραχνιάσει, πίνεις λίγο ρακόμελο.
1: Ήταν άρρωστο το σόι της Δήμητρας.
0: Όχι, απλά το σόι είναι και αυτό έτσι λίγο περίεργο, οπότε του άρεσε η συγκεκριμένη συνταγή.
1: Ήθελε να τους ψακώσει.
0: Όχι, ήθελε να φάνε κάτι διαφορετικό.
1: Θα μπορούσε να κάνει εκλέρ με lemonade.
0: Αυτή η συγκεκριμένη συνταγή τους έμεινε αξέχαστη. Ακόμα λέει τη συζητούν.
1: Κάποιοι από αυτούς, όσοι επιβίωσαν, φαντάζομαι.
0: Σιγά καλέ, τι έμεινε,
1: τώρα εκλεράκια με ξύγαλο και από πάνω ρακόμελο μου ακούγεται τώρα τελείως ανέφικτο, ρε.
0: Και φραουλίτσες.
1: Και δεν μπορώ. Πάνω, δηλαδή το ρακόμελο πέφτει πάνω στη φράουλα και στο ξύγαλο.
0: Ναι, για
1: καταρχήν το ρακόμελο έχει πιο ρευστή υφή. Δεν κάθεται το ρακόμελο.
0: Έβαλε πολύ μέλι, κοπέλα, και έκατσε. Τι
1: άρα
0: τώρα.
1: Είναι μέλι με λίγη ρακή. Δεν είναι ρακόμελο.
0: Εδώ φτιάχνουμε τις μυζιθρόπιτες και βάζουμε ρακή. Εκεί θα.
1: Τώρα αυτό ήταν λίγο αποστομωτικό, η αλήθεια.
0: Αϊδές.
1: Η αλήθεια τώρα ότι με έβαλε λίγο στη θέση μου.
0: Σέβαλα.
1: Βάζουμε όντω ρακή στι τυρόπιτες. Όντω. Οπότε ίσω υπάρχει μια λογική εδώ.
0: Οπότε
1: πέρα.
0: Πιο κριτικό εκλέρ πεθαίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Μάλλον το σόι τη Δήμητρα. Πώς το λένε. Την επόμενη φορά που το είδαν θα ήταν σε καμία αναπαράσταση του Ευαγγελάτου. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα, κυρίε και κύριοι. Υλικά ψωνίζουμε φυσικά εσένα από τα 220 καταστήματα Φεστός. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσει. Επανερχόμαστε με τα μηνύματά σα. Αλλά και ζωντανή σύνδεση με Λευκάδα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Αν εκλάινς, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο seaside feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500

0: Kids Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο τότε. Λοιπόν, θα έρθω εδώ με. Έχω έρθει με φαρικίτιδα, έχω έρθει με χίλια δύο πράγματα. Δεν ξέρω, εντάξει, φαρικίτιδα δεν είναι. Έχει κλείσει η φωνή μου. Έχει να κλείσει από το σχολείο.
1: Από τις φωνές είναι, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Παιδιά μου λένε, λέει, είναι επειδή φωνάζεις. Λέω, τι φωνάζω, ρε παιδιά. Έτσι είμαι κάθε μέρα.
1: Εκνευρισμένος.
0: Δεν μπορώ με την ηλιθιότητα γύρω μου. Φωνάζω γενικά. Είμαι. Πώς το λένε, έχω βγει από τα ρούχα μου αυτή τη.
1: Καλά, εντάξει. Μην βγεις πάρα πολύ γιατί που διάσεις.
0: Ναι, γενικότερα εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου έτσι. Δεν τα πετάω απλά σε παραλίες όπως εγώ είμαι ρίγο, η οποία τσιτσιδώνει. Έτσι εφθαρσός μπροστά σε όλους και πάει και βουτάκι κάνει τις βουτιές της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό ήταν μόνο το σχόλιο σου.
1: Τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Λες και κάνω εκπομπή τον ψαραντώνει είναι ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να του παίρνω τα λόγια μου τη γέλη κάθε φορά.
1: Τι να κάνω, που λες ότι τσιτσιδώνομαι, δηλαδή τι να σου πω.
0: Δηλαδή είναι ψέματα. Είναι ψέματα ότι προχθές πήγαμε στην παραλία. Τα πέταξες όλα και ήταν κι άλλες δύο παρέες από δίπλα.
1: Τι λες μωρέ, ψεύτη.
0: Και τα πέταξες και πήγες από τον βράχο και έριξε μια βουτιά.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι αυτή εγώ.
0: Και κουνιώτουσαν όλα και έλεγα εγώ βάλε κάτι πάνω σου, νιώθω έτσι πώς το λένε άβολα, δεν νιώθω ωραία, σε παρακαλώ. Εγώ καταλαβαίνετε ότι ως ένας οικογενειάρης άνθρωπος προσπάθησα να προστατεύσω αυτό το έκφυλο πλάσμα ο οποίος τα πετάει εδώ και εκεί. Αλλά δεν με άκουσε κυρίες και κύριοι, έκανε του κεφαλιού της για άλλη μια φορά. Τέλος πάντων, μην τα απολογούμε. Καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά αυτή τη στιγμή. Μάντρες 95 αυτή τη στιγμή για τον Ομόλα Σιθίου. Απ 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Ξετσίποτη, η Γογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου αφού τα πετάξαμε όλα, ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Γιατί αν δεν τα πετούσε όλα δεν θα με λέγανε αλλιώ.
1: Δεν ξέρω. Θα σε λέγανε όντω. Γιώργο Μπελουθιάρη θα σε λέγανε.
0: Παιδιά δεν πάει καλά. Είναι πολύ καιρό τώρα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Στο έχω ξαναπεί. Αυτό. Δεν με ακούτε, δεν λαμβάνονται τα μέτρα από την παραγωγή. Παρακαλώ, εγώ την περίπου κάποιος να την επαναφέρει στην τάξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι αλλού, σε άλλο κόσμο.
1: Άσε με βρε παιδί μου, έχω να δω εδώ πέρα αυτά που μου στέλνουν τα παιδιά. Έχω και σένα να μου λες ότι τσιτσιδώνομαι και πάω εκεί στις
0: παραλίες. Το ξέρει ο κόσμος ότι τα πετάς όλα, δεν τα ξέρει. Εγώ θα τον ενημερώσω, το ανοίξω τα μάτια.
1: Την επόμενη φορά που θα πάω να τσιτσιδωθώ λοιπόν, γιατί το κάνω και σύστημα κάθε έτσι, φορά που πάω στις παραλίες. Κάνε καμία φωτογραφία να τη δείξει και στον κόσμο. Αυτό δεν έχει κάνει μόνο.
0: Βέβαια, θα ανεβάσω φωτογραφία που ορίστε. Αυτή είναι, θα σε ανεβάσω το τσιλ καφενείο, θα δεις τα πάθεις.
1: Εντάξει.
0: Θα σε δει όλη η Ελλάδα.
1: Αυτό μου είπε μόνο. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα θέλω να πω στα παιδιά εδώ που οργανώνουν ωραίες εκδρομές όπως αυτή που θα οργανώσουν για το φεστιβάλ φουντουκιού στην Πλατανίστασα.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά. Φουντούκι, λες να έχουμε και σοκολάτες και τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω, πάντως πολύ ωραίο αυτό το φεστιβάλ φουντουκιού. Να κάνουμε καμία σύνδεση, να δούμε τι κάνουν εκεί πέρα. Είναι καθιερωμένο και εννοείται πως εκεί στην Πλατανίστασα, εκεί έχει φτάσει η χάρη μας. Κάνουν ωραίες εκδηλώσεις, φτιάχνουν τοπικά εδέσματα, παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα και το φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από την Ξυλόπολη, από τη Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και μας λένε φυσικά τα παιδιά ότι παιδιά σήμερα έχουμε εμείς την τιμητική μας. Έχουμε μαζί μας έναν λέει πολύ αγαπημένο άνθρωπο, τον Νίκο το Ζωηδάκη. Είναι το γλέντι λέει του συλλόγου σήμερα.
1: Τι ωραία.
0: Στο γήπεδο Ξυλόπολης να περάσετε υπέροχα παιδιά με έναν απίστευτο καλλιτέχνη και έναν απίστευτο άνθρωπο, τον Νίκο το Ζωηδάκη, ο οποίος εννοείται. Όταν έχουμε προϊστορία με τον Νίκο το Ζωηδάκη και του στέλνουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας.
1: Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Νορβηγία. Εδώ πέρα μου γράφουν κάτι για το Μουντιάλ. Δεν έχω καταλάβει βέβαια τι γίνεται. Η Νορβηγία είναι στους τελικούς, έχει πει Μουντιάλ.
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Κάτι γίνεται, δεν έχω καταλάβει τι λένε. Μπράβο σας πάντως, δεν ξέρω. Ή αγαπάνε πάρα πολύ την Νορβηγία. Έλληνες είναι τα παιδιά. Ζήτω η Νορβηγία μου γράφουν εδώ. Πήγε κατευθείαν πήγε το μυαλό. Με εμένα στο Μουντιάλ, τι να κάνω, η Έρμη.
0: Λοιπόν, η πρώτη είδηση που βλέπω είναι Μουντιάλ 2026. Η ΟΣ χτύπησε την Νορβηγία πριν από τον προημιτελικό με την Αγγλία.
1: Αχα.
0: Εφαρμόζει, λέει, υγειονομικά μέτρα γιατί του ΕΠΟ είναι άρρωστη, ρε.
1: Αλήθεια.
0: Αρκετοί, λέει, παίκτες έχουν βήχα και ελαφριά βραχνάδα. Σαν εμένα.
1: Τι απίστευτο. Ωραία. Γι' αυτό μου γράφετε εδώ πέρα. Τι να πω, περαστικά να πούμε λοιπόν στην ομάδα και να του σταυρώσουμε. Μπα και να ρίξει κανένα ξεμάτιασμα. Μπα και πάνε κάπως.
0: Παιδιά,
1: καλύτερα.
0: Είναι κάτι σαν εξαπλώνεται από του πλατσουρίστε αυτό. Δεν ξέρω. Καλημέρε, όμορφε, να στείλουμε στον Παναγιώτη και την Κατερίνα, οι οποίοι μα ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο του. Είμαστε μια όμορφη καλημέρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη και τη Ράνια, οι οποίοι μα ακούνε από το Ηράκλειο και μα στέλνουν και αυτή μια όμορφη καλημέρα. Μα έχουν στείλει εδώ πέρα και πολύ ωραία πράγματα τα οποία γίνονται απόψε στο Ηράκλειο, όπω λέει η έκθεση του Φανουρά. Μαράκι μας γράφουν, την οποία δεν πρέπει να χάσετε, λέμε τίποτα. Για πείτε ρε παιδιά περισσότερα πράγματα. Αν αναφέρεστε, δεν ξέρω αν αναφέρεστε, μάλλον σε αυτό αναφέρεστε, στην έκθεση ζωγραφική του Θωμά Φανουράκη, η οποία γίνεται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
1: Μας
0: την είχαν ξαναστείλει το προηγούμενο διάστημα. Πολύ ωραία, όσοι είστε εκεί στο κέντρο να την επισκεφτείτε. Καλημέρα και στον Νίκο και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε από την Ιερά Πέτρα και αυτοί και μας στέλνουν πολλά φιλιά.
1: Φιλιά να στείλουμε και στο Πισκοκέφαλο, όπου εκεί βρίσκονται πολλά κοπελάκια τα οποία έχουν ξεπροβάλει από τα Αθήνες και τις Θεσσαλονίκες. Έχουν έρθει για να περάσουν τις διακοπές τους, να περάσετε όμορφα, μας ακούν δυνατά. Ρακοκάζαν όμως γράφουν εδώ, φιλιά στο Χρήστο, φιλιά στη Θεοδόρα, να είστε καλά παιδιά, πάντα έτσι να έρχεστε στις γιαγιάς στο σπίτι και να περνάτε υπέροχα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Πτολεμαϊδα, όπου εκεί βρίσκεται η φίλη μας η Ειρήνη και θέλει Γιώργο όπως και δίποτε έτσι να στείλει τα φιλιά της στην κουμπάρα της τη Μαρία, η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο. Περιμένουν λέει τους κριτικούς τους κουμπάρους στην Πτολεμαϊδα για το τριήμερο.
0: Τώρα, κοίταξε, τώρα το φυσιολογικό ή το λογικό είναι να κατέβει την Πτολεμαϊδα στην Κρήτη τώρα τέτοια εποχή, παιδιά. Εντάξει. Έλα τώρα, άντε, μαζεύτε τα.
1: Μπορεί να το κάνω τα ανάποδο.
0: Ναι, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα σε ένα πολύ όμορφο χωριό Γωγό, τη Μαργαρίτη Ρεθύμνου. Όπου εκεί ο Μιχάλης και η Νίκη μας καλούν, λέει, να γυρίσουμε ένα βιντεάκι στο χωριό του, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και εξίσου όμορφο με αυτό που βάζουμε στα βίντεό μας. Παιδιά, έχουμε δει φωτογραφίες από τις Μαργαρίτες. Δυστυχώς δεν έχουμε επισκεφθεί ακόμα το χωριό σας, αλλά είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα χωριά. Καλημέρα στο Καστέλι, εκεί στην Κίσαμο, στη Μικρή Χαρά, τη Μαρία και τη Λευτέρη, οι οποίοι μας είναι συντονισμένοι μαζί μας. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Πεπαγνή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό ζει το δικό του καλοκαίρι στον άντο στα διαλύματα και μας ακούει. Ειδικότερα η Χαρά και η φίλη μας η Ελένη, οι οποίες μας στέλνουν και σήμερα. Την καλημέρα μας να στείλουμε και εκεί στα Χανιά, όπου ο Σπύρος και η Μέρη ετοιμάζονται για απόψε το βράδυ Γωγό, που είναι λέει η παράσταση με τον Αρχάγγελο της Κρήτης, με τον Νίκο Ξυλούρη.
1: Τέλεια, νομίζω θα κάνουμε
0: βόλτα
1: σε όλη την Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Και καλά να μην τη χάσουμε αυτή την παράσταση, να μάθουμε και την ιστορία αυτού του ανθρώπου που πραγματικά τάραξε με την φωνάρα του όλο τον κόσμο.
0: Όχι μόνο με τη φωνή του και την προσωπικότητά του και την παιδεία του και όλο αυτό που μας άφησε πίσω. Μεγάλη κληρονομιά ο Νίκος Ξυλούρης και γενικά η οικογένεια Ξυλούρη.
1: Δυστυχώς έφυγε νωρίς.
0: Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στη χείρα του την Ουρανία την Ξυλούρη, την οποία είχα τη μεγάλη χαρά να τη γνωρίσω. Και πραγματικά τη στέλνουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στο Καβούσι, το αγαπημένο εκεί, στη Μαρία που μας ακούει από το καφενείο της. Να είσαι καλά, μαράκι μου γλυκό. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Ηράκλειο, εκεί όπου Γιώργο υπάρχει ένα λογιστικό γραφείο το οποίο σταμάτησε να δουλεύει.
0: Να τα πάλι.
1: Εδώ και ένα 20 λεπτό λέει. Απλά σας βάλαμε δυνατά να ξεκουραστούμε, να ξελαμπικάρουμε, όπως μου γράφει εδώ πέρα η Δέσποινα. Γιατί δύσκολος ο μήνας. Οπότε βάλαμε καλοκαίρι στο νότο. Ακούσαμε και το ρακοκάζανο για να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει ένα ρακοκάζανο. Πρέπει να το κάνουμε γενικότερα. Πώς το λένε, να κάνουμε διαλύματα. Lunch break με ρακοκάζανο. Να παίρνουμε τα πάνω μας. Λοιπόν, 32η γιορτή Τσικουδιάς απόψε με τους κουνάλιδες στην Αγία Βαρβάρα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ο φίλος μας ο Στέλης μας έχει στείλει εδώ την αφίσα του. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας εκεί σε όλους που ετοιμάζουν το γλέντι τους. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα Γωγό και στο Γαλατά Παιδιάδος, όπου σήμερα και αύριο έχουν τη γιορτή Καπρικού στο παλιό δημοτικό σχολείο με το Λευτέρη και το Μανούσο Καλέργη. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει την αφίσα και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετήματα και ότι μας περιμένουν να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Τι ωραία που έχουμε γεμίσει θεματικές γιορτές. Καπρικό, Τσικουδιά, γιορτή καρπουζιού. Υπάρχουν πάρα πολλές θεματικές γιορτές πλέον σε όλη την Κρήτη και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Εννοείται. Και εγώ από την Κρήτη θα σε πάω στην Πελοπόννησο, στις παραλίες της Ηλίας που είναι ατελείωτες, μας γράφει εδώ η Μαρία. Θα σας πάμε μέχρι την Κουρούτα, όπου πραγματικά είναι η πιο όμορφη λέει, παραλία της Ελλάδος. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μας έχει στείλει φανταστικές φωτογραφίες. Όντως είναι τεράστια αυτή η παραλία, ωραία νερά. Άντε καλά να περάσετε. Και πραγματικά και η Πελοπόννησος είναι ένα πολύ όμορφο μέρος.
0: Καλημέρες όμορφες και στο Στέλιο, το φίλο μας, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο και μας δίνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Αλλά να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στην Τίλισσο, στα παιδιά που προετοιμάζουν το γλέντι για την Κυριακή 12 Ιουλίου, μεταξύ ξυλουράκια.
1: Είναι τριήμερο, νομίζω.
0: Είναι τριήμερο, είναι και ο Σταυρακάκης, είναι και ο Σαμόλης. Νομίζω θα γίνει χαμός. Εμείς θα είμαστε, παιδιά, την Κυριακή 12 Ιουλίου και εμείς θα είμαστε εκεί στην Τίλισο.
1: Οι Glendy Hoppers.
0: Οι Glendy Hoppers θα είναι εκεί με την κάμερα του καλοκαίρι στον Νότο. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να κάνετε αυτές τις ωραίες δηλώσεις θα μας βρείτε εκεί. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Λευκάδα. Ο Παναγιώτης Κουνιάτης μας περιμένει για να μας ξεναγεί στο νησί.
2: Ζήσε όπως σου αξίζει. Καλό και ήρθε.

0: μοιάζουν και γενικότερα είμαστε σε αυτή τη φάση όλοι. Είπαμε να πάμε για άλλη μια μέρα διακοπές μαζί. Αυτή τη φορά όχι στις Κυκλάδες, όχι σε κάποιο φεστιβάλ κάπου εδώ και εκεί που τρέχετε όλοι. Θα πάμε στα αγαπημένα μας Εφτάνισσα. Θα πάμε στη Λευκάδα, όπου όποτε ψάχνουμε φωτογραφίες και βίντεο για να βάλουμε στην εκπομπή, ζηλεύει κάθε κύτταρο του κορμιού μας και θέλει να είναι εκεί, σε αυτά τα νερά τα οποία υπάρχουν μόνο στο Photoshop, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Στη Λευκάδα και στο Photoshop υπάρχουν. Και φυσικά θα έχουμε για άλλη μια χρονιά τον καλύτερο ξεναγό, τον Παναγιώτη Κουνιάκη, που θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple.

0: Σκεφτείτε πως κάθε φορά χαιρόμαστε που μιλάμε με τον Παναγιώτη τον Κουνιάκη, ο οποίος βέβαια τελείωσε με τις υποχρεώσεις του Happy Day, οπότε βρίσκεται στην Λευκάδα, έτοιμος να μας ξαναγγείλει και να μας πει τα νέα του. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα! Τι κάνεις, πως είσαι?
2: Αχ, είναι πάρα πολύ καλά. Λες και με πήρατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, νιώθω. Πότε πέρασε ένα χρόνο, θα λέμε.
1: Αυτό λέμε, ρε Παναγιώτη, και εμείς. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, είναι απίστευτο.
2: Πραγματικά, μόλις με πήρατε, ξέρω, συμπληρώθηκε ένα χρόνο. Γιατί μπορεί να τελειώσω από το Happy Day, όμως ξέρετε, σε ένα τουριστικό προορισμό, τα ραδιόφωνα που έχουμε εμείς εδώ είναι, ξέρετε, εμάς είμαστε full season τώρα, γιατί έχουμε κόσμο, οπότε πρέπει να είμαστε στο πρόγραμμα. Να κάνουμε και εμείς πρόγραμμα, όπως κάνετε και εσείς όλο το καλοκαίρι, να διασκεδάζουμε τον κόσμο στην Πανέμορφη Λευκάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Πες μας, βάλε μας λίγο στο mood. Γενικότερα, πώς είναι Λευκάδα φέτος, πώς τη βλέπεις, έχει τουριστική κίνηση? Υπάρχουν μερικά νησιά που γκρινιάζουν και άλλα νησιά τα οποία είναι λίγο σε μια mid κατάσταση. Εσείς πώς είστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η Λευκάδα θα έχει νομοτελειακά. Και αυτό εξηγείται διότι είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει πρόσβαση με καράβι. Αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι για μια οικογένεια για να πας στην Πάρο, το έψαχνα, με ένα αυτοκίνητο και δύο παιδιά θες 560 ευρώ πήγαινε έλα το αυτοκίνητο.
0: Άστο.
2: Και όλο αυτό. Όταν πάρα πολλοί κόσμοι επίσης να σας πω επιλέγει το εξωτερικό, οι φίλοι ακροατές θα το καταλαβαίνουν διότι επιλέγουν να πάνε εξωτερικό. Αν το δείτε στο TikTok, είναι ένα trend. Ο κόσμος πάει στο εξωτερικό γιατί ζει πολύ ψυχοοικονομικά. Αυτή τη στιγμή, αν κάνετε μια αναζήτηση στα δωμάτια σε όλη την Ελλάδα και σε δημοφιλείς προορισμούς, κλαις. Οπότε λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ζούμε μόνο για τους ξένους. Προσωπική άποψη, αλλά η Λευκάδα έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι από την Αθήνα με το νέο οδικό δίκτυο περίπου 4 ώρες. Οπότε λοιπόν είναι ένα νησί το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα και να είσαι εκεί, αλλά μπορείς αν θες να φύγεις, μπορείς να πας στη γειτονική Πρέβεζα, μπορείς να πας στη γειτονική Πάργα, μπορείς να πας στην Πάλερο. Δεν θέλω να πω ότι έχεις τη δυνατότητα και να φεύγεις και να έρχεσαι από το νησί. Υπάρχουν και πάρα πολλές πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο του Ακτίου που έρχονται από όλη την Ευρώπη, οπότε όλα καλά. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε μουδιασμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν να είμαστε τόσο πολύ χαλαροί.
1: Σωστά.
2: Με τη βενζίνη και τα καύσιμα στα 2 ευρώ, ο κόσμος τα υπολογίζει όλα αυτά. Και βεβαίως η εστίαση δεν είναι στον μέγιστο βαθμό ικανοποίησης. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί και εμείς να βλέπουμε ακριβές τιμές, αλλά σε ένα τουριστικό νησί, ξέρετε καλύτερα, και στην πανέμορφη Κρήτη, είναι υψηλά τα ενίκια, υψηλά τα κόστη. Προσπαθούν και οι επαγγελματίες να τα βγάλουν πέρα, να πληρώσουν προσωπικό. Οπότε είναι ένα κοκτέιλ πολύ δύσκολο που νομίζω ότι χρειάζεται σχεδιασμό από την αρχή. Θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή όμως. Όμως το καλοκαίρι είναι εδώ, ο κόσμος έρχεται, απολαμβάνει την Λευκάδα, απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα, τις παραλίες μας, τις ντόπιες γεύσεις μας και πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα.
1: Παναγιώτη, εσύ το πρώτο πράγμα που κάνεις στην Λευκάδα όταν είσαι, φαντάζομαι στο σπίτι σου να απολαύσεις κάποιο σπιτικό φαγητό, να πας σε μια αγαπημένη παραλία, βάλε μας λίγο στο μου τον ντόπιον.
2: Δηλαδή. Εγώ ζητάω από τη μητέρα μου μια μέρα πριν να μου φτιάξει λαχανοτολμάδες.
1: Λαχανοτολμάδες,
0: Τέλεια, πεθαίνω.
2: Και μάλιστα μπορώ να φάτει σε ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνω. Είναι να προσπαθήσω να βρω ένα σκουτεράκι, γιατί η κίνηση είναι ανυπόφορη στις δημοφιλείς παραλίες. Και επιλέγω πάντα να πηγαίνω απόγευμα μπάνιο. Εγώ δηλαδή περιμένω να φύγουν οι κάθοδος των μυρίων και ξεκινάω από τις 5 η ώρα και μπορώ να κάνω στην παραλία μέχρι τις 12 η ώρα. Θα πάρω το ηχιάκι μου, θα βάλω τη μουσική μου, θα πάρω ένα ωραίο βιβλίο και θα κάτσω να δω και το ηλιοβασίλεμα με πολύ καλή παρέα. Και μετά μπορεί να ανέβω σε ένα χωριό παραδοσιακό, όπως είναι για παράδειγμα η Εύγυρος ή ο Σίβρος, που είναι αυτό το χωριουδάκι που έχει την εκκλησίτσα και την πλατεία και μπορείς να φας, παιδί μου, ξέρεις, εκεί πέρα τα κοντοσούβλια σου, τα οτιδήποτε.
1: Πω, είναι και περίεργη ώρα τώρα, τι το ήθελες το κοντοσούβλι τώρα?
2: Να κάνεις, ρε παιδί μου, απενεχοποιημένα την παπάρα στη σαλάτα και να το βουτήξεις μέχρι τέρμα.
0: Δικός μας. Με πήρες μαζί σου, έκατε στο τραπέζι μαζί σου, δηλαδή, δεν το συζητώ.
1: Εγώ έχω βουτήξει σαλάτα, πλάκα που κάνεις.
2: Παιδιά, μην κάνετε πλάκα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είμαι Κρήτη τον Αύγουστο. Είστε λόγια που μπορεί να εκτεθείτε. Θα κάνω τρεις στο στούντιο.
1: Εδώ σε περιμένουμε. Παναγιώτη, πες μας λίγο για το. Επειδή υπάρχει μια τρέλα με τα πανηγύρια, τα γλέντια, είναι πολύ τάση τώρα τελευταία.
2: Εννοείται.
1: Έχετε εκεί, δηλαδή στα χωριά σας. Τι μουσική, δηλαδή. Βάλε μας λίγο στο μάτι.
2: Κοίταξε, το πανηγύρι είναι πλέον trademark. Έχω την εντύπωση πως είναι η νέα τάση. Μικρή ή μεγάλη, πάνε στα πανηγύρια. Στη Λευκάδα γίνονται και πολλά θρησκευτικά πανηγύρια. Είχαμε πρόσφατα τη Αγία Κυριακή. Γίνεται στην Κόκκινη Εκκλησία, σε ένα υπέροχο λιβάδι που είναι ένα παραδοσιακό μοναστήρι. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί σύλλογοι και χορευτικοί και που συνδράμουν στα πολιτιστικά δρόμενα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Μην ξεχνάτε ότι η Λευκάδα, παρόλο που είναι ένα νησί το οποίο ανοίξει στα 7 νησιά και θα έπρεπε να είναι επηρεασμένο από την μουσική, την ενετική, έχει επηρεώσει από την Ατολοκανανία λόγω τη σύνδεση. Δεν έχουμε. Έχουμε μια πλωτή γέφυρα που μας ενώνει με την Ατολοκανανία. Οπότε οι Ατολοκαρνάνες έχουν φέρει εδώ τα ήθη και τα έθιμα. Δηλαδή το κοντοσούβλι, τα κρέατα, τα κοψίδια και όλα αυτά είναι στην ατζέντα, στη μερική διάταξη. Okay. Και τα ψάχνουμε και τρώμε καλά. Βεβαίως θυμιζόμαστε και για το ψάρι μας. Έχουμε και τα ψάρια μας τα ωραία. Έχουμε τις ωραίες ταβέρνες. Είναι ένα νησί το οποίο καλύπτει νομίζω όλη την παλέτα των ταξιδιωτών και αυτών που θέλουν να πάνε σε μια βίλα. Η Λευκάδα χτίζεται πάρα πολύ και το Μεγανήσι, το νησί που είναι δίπλα στη Λευκάδα. Είναι νομίζω από τους νομούς με την υψηλότερη οικοδομησιμότητα αυτή τη στιγμή και επίσης έχει μεγάλη ανάπτυξη και στον θαλάσσιο τουρισμό. Δηλαδή οι άδειες για πλωτές εξέδρες φέτος έχουν ξεπεράσει και το προηγούμενο. Αυτό είναι και καλό και κακό, αντιλαμβάνεστε. Ναι, γιατί είμαστε στο σημείο όπου οποιοδήποτε τουριστικός προορισμός πρέπει να βάλει ένα μέτρο στο πόσο θα αλλοιωθεί. Γιατί μην πάρω και στο άλλο άκρο. Είναι ωραίο να εισπράττουμε, το ζήτημα είναι να σκεφτόμαστε ότι ζούμε και εμείς εκεί. Θέλουμε να έχουμε και εμείς παροχές, να έχουμε παιδί νερό, η Λευκάδα πάλι έχει ένα πρόβλημα, όχι τόσο πολύ με το νερό. Έχουμε θέματα υποδομών, δρόμων, αποχετεύσεων, ξέρετε τώρα.
1: Ναι, τα γνωστά.
2: Αλλά εντάξει,
1: ναι,
2: είναι ένα ωραίο νησί.
1: Λοιπόν, για πες μας μια παραλία να την κουκλέρει ο κόσμος που δεν την ξέρει το ευρύ κοινό, την ξέρετε μόνο εσείς. Πες μας.
2: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Οι ξένοι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Οι ξένοι έρχονται πάρα πολύ διαβασμένοι και μελετημένοι. Και μην ξεχνάτε πλέον πως με την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπει, σου φτιάχνει πρόγραμμα. Εγώ, για παράδειγμα, πηγαίνω στον Γιαλό. Ο Γιαλό, α το πούμε, είναι στο νότιο μέρος της Λευκάδας. Είναι μια παραλία, είναι πριν τους εγκρεμνούς, που είναι οι δημοφιλέστατοι και το πόρτο καθήκη. Οι εγκρεμνοί έχουν ένα πρόβλημα με οδικό, πρέπει να κατέβει στα 400 σκαλοπάτια και ο δρόμος δεν φτάνει αυτοκίνητο μέχρι κάτω. Δηλαδή πρέπει να έχει κάνει πολύ κάρντιο το χειμώνα για να πας εκεί. Κατάλαβες. Και μετά είναι το πόρτο καθήκη. Όμως εγώ πηγαίνω στους Μήλους. Επίσης είναι και το Άγιο Φίλι που μπορείς με το καραβάκι να το πάρεις από τη Βασιλική, ένα ψαλοχώρι. Υπάρχουν και πάρα πολλές κρουαζιέρες που κάνουν. Πλέον υπάρχει και αυτή η τοπική κρουαζιέρα που ξεκινάς το πρωί και γυρνάς το βράδυ. Και έχεις και τη δυνατότητα, αν θέλεις, τώρα σας πήρα μονότερμα, παιδιά, είμαι δίδυμος και ολοκληρώνω, να φορά και μια ανάσα. Μπορείς να πάρεις αυτό το σκαφάκι, να δώσεις 150 ευρώ που μπορείς να το οδηγήσεις και να πηγαίνεις σε κάποιες συγκεκριμένες πριβέ παραλίες που μπορείς να βρεις στο Σκορπιό και να κάνεις ωραίες καταστάσεις. Και εκεί μπορείς να είσαι και πάρα πολύ ρομαντική. Να κουμπίσετε το χέρι της κοπελιάς, του αγοριού, να δώσετε ένα φυλάκι, το φτιάξα καλό.
1: Μην κάνουμε καμιά μανούβρα περίεργη μόνο, επειδή θα το οδηγάμε εμείς και καταλήξουμε τούμπα. αυτό σκέφτομαι εγώ. Παναγιώτη, με σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε χρόνο μας ταξιδεύεις έτσι.
0: Είσαι τόσο περιγραφικός, πραγματικά.
1: Πραγματικά μας κάνεις εικόνες τα πάντα.
2: Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά. Και εγώ σας ακούω, να ξέρετε. Σας ακούω γιατί επειδή είμαστε φίλοι στο Facebook και με καλή φίλη μου εδώ κάθε φορά και το έχω, γιατί τώρα έχω βάλει και κοινό στην Κρήτη που με ακούει. Μα είναι φιλαράκι μου αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης από το Ρέθυμνο, και του είπα: Βγαίνω στα κριτικά FM. Είναι όλοι οι σταθμοί που με ακούνε από τη μία άκρη στην άλλη. Μου λέει: Ποιο σταθμό, βάλε παιδί μου, λέει και το site καλοκαίρι στον όρο και παράταμε.
1: Η Αλάτου το πες. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε.
0: Κανόνισε να έρθει και να μην πα τηλέφωνο, μόνο αυτό σου.
2: Εννοείται, αφού δεσμεύτηκε στον αέρα. Παίζει να πούτε και δεν κάνω πλάκα, θα σα στείλω μήνυμα.
1: Έγινε. Τα φιλιά μα, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Anne Klein's B. Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
19: Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι στον Νότο! Ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι. Up 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης. Αλλά εγώ δεν έχω καταλαβεί. Είμαστε Λευκάδα. Νομίζω ότι ήμασταν Λευκάδα ακόμα. Είμαστε
0: Λευκάδα,
1: Κρήτη.
0: Λευκάδα, ναι. Γιατί Λευκάδα είπα.
1: Όχι, εγώ νόμιζα.
0: Α, νόμιζα. Λέω, μπερδεύτηκα τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, αλλά πάντως με έψησε ο Παναγιώτης να πάμε Λευκάδα,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Και ωραίο που πας και οδικά από την Αθήνα, ε.
1: Τέλειο, τέλειο. Χωρίς να πληρώνεις κάτι έξτρα, μια χαρά.
0: Και νησάρα.
1: Νησάρα. Παραλιά. Και πας και γύρω-γύρω, έχει πολλά ωραία πράγματα να δεις.
0: Παραλιάρες η Λευκάδα. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες στο Google, ας πούμε. Και είναι, φίλε, αυτό το πραγματικά αυτό το μπλε του Photoshop. Δεν το πετυχαίνεις πουθενά αλλού. Δεν είναι το γαλαζοπράσινο που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη.
1: Είναι βέβαια λίγο πιο κρύα τα νερά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λευκάδα από τα δικά μας.
0: Για μένα, με κρυουλιάρης.
1: Αξίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα μηνύματά σας. Πάμε γιατί γίνεται σφαγή και σήμερα και έχουμε και πολλά πράγματα που ετοιμάζεται.
1: Πριν γελούσα μόνη μου με το μήνυμα του Νίκου, ο οποίος πήγε, λέει, στη Σαντορίνη για τριήμερο με την κοπέλα του από Ηράκλειο και πραγματικά ένιωσε λίγο χαζός εκείνη την ώρα που καθόταν και βλέπανε όλοι μαζί το ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος βασίλευε και ξαφνικά λέει βλέπει τους τουρίστες και χειροκροτάνε. Τι είναι αυτά, λέει, τα πράγματα. Ένιωσε πραγματικά πολύ χαζός. Το κάνουν όλοι αυτό που πάνε και
0: παιδιά,
1: εγώ
0: το
1: είμαι
0: όλοι
1: ο περίεργος.
0: Και πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν μέρες, ας πούμε, από αυτές τις χώρες που έρχονται, τις ανατολικές. Υπάρχουν μέρες που από το νέφος δεν φαίνεται καν ο ήλιος. Φαντάζεσαι τώρα να βλέπεις τον ήλιο με τέτοια καθαρότητα, crystal clear να δει, ας πούμε, σε ένα τέτοιο δειλάκο τοπίο. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ όμορφο και
1: είναι
0: μια.
1: Τι άλλο θα κάνανε, δηλαδή. Σωστά, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Να αγοράσουν ένα σπίτι στα Σαντορίνη, δεν ξέρω.
1: Σωστά. Επίσης χειροκροτάνε και στο αεροπλάνο μέσα, άμα προσγειώνεις. Λες, δόξα τω Θεώ.
0: Σε κάποιες εταιρείες μπεσούρισε να χειροκροτήσεις γενικά όλες τις ώρες. Όχι μόνο όταν προσγειώνεται. Καλημέρα στο φίλο μας το Λάκ και το Θοδωρή, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Τα φιλιά μας στο Ατσιπόπουλο, στο Μάκη και τη Ρίτα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και εκείνοι. Πού είστε, λέει, κοπέλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να στείλουμε στο Σάβα και στη Γογό, αλλά και στη μικρή Λιδία, οι οποίοι μας ακούνε, λέει, από το Μόχλος κοντά. Έχουν βάλει καρπουζάκι εκεί που σκάει η θάλασσα και μας περιμένουν να το κόψουμε όλοι μαζί να το φάμε, μας γράφουν.
1: Ωραία,
0: τώρα αυτό,
1: ωραία,
0: παιδιά, ή το γράψατε έτσι για να, πάρουμε, να φύγουμε μετά την εκπομπή, να πάρουμε το αμάξι να έρθουμε στο Μόχλος, ή δεν ξέρω και εγώ ποιο λόγο το γράψατε.
1: Εγώ θα σε πάω στον Πειραιά, εκεί που είναι σε αναμονή για να πάνε στον Μπόρο, από ό,τι κατάλαβα. Εδώ η Δέσποινα με τον Νίκο μας ακούν. Βαριούνται απίστευτα, λέει. Ευτυχώς που σας βρήκαμε και σας ακούμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Κρήτη. Το πορτοφόλι τους, λέει, δεν είναι τόσο βαρύ για να έρθουν στο νησί μας. Μέχρι τον Μπόρο θα πάνε. Εντάξει, καλώς είναι και ο Μπόρο.
0: Μια
1: χαρά. Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Ελένη που μας ακούει από Ιεράπετρα και εννοείται περιμένει πώς και πώς, λέει, τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και στην πόλη, για να πάει και αυτή να γλεντοκοπήσει και να περάσει πολύ πολύ όμορφα. Κάτι μας έστειλαν για στις 13 του μήνα θα είναι αυτή η ωραία η παράσταση που λέγαμε για τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα βρίσκεται και στο Βουζουνεράκι ο στάδιο, μας γράφει εδώ η Ελένη, οπότε περιμένει πώς και πώς, με ελεύθερη είσοδο, να το πούμε και αυτό.
0: Καλημέρα να στείλουμε στην Εφέλη, η οποία αγωγό μας ακούει από το Πέρθ. Ακόμα μία πόλη της Αυστραλίας, η οποία είναι συντονισμένη. Παιδιά, έχουμε λάβει από Μελβούρνη, από Σίδνεϊ. Έχουμε κι άλλο κι εμείς. 5 μέρες εδώ φωνάζουμε.

0: καλά και στον Νότο. Τελείωσε, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχεται σουκού!
1: Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα αυτή την εβδομάδα. Ήταν συγκλονιστική η παρουσία σας για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε για το ρακοκάζανο, το οποίο ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια προβολές και γίνεται ένας χαμός. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει να στη μια.
1: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
2: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
4: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Απ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο,
5: και...
6: το καλό που σου θέλω.
5: Όλοι να σφιάζει ο νευρικός ο γείτονας. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Και είναι Ιούλιος. Αν διαβάζουν Ιούλιο δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
12: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
11: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
12: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
11: Eternal Water. Διψάς...
12: τι λέω τόση ώρα.
11: Να το βρεις.
13: Summer starts here.
14: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Μα πείτε την αλήθεια τώρα, δεν είναι ακόμα πιο ωραία η διάθεση όταν ανοίγεις το ημερολόγιο σου και βλέπεις και λέει Παρασκευή και ξέρεις ότι Σαββατοκύριακο είναι κενό και θα το περάσεις όλο στην παραλία ενδεχομένως. Δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, ε? Είμαι 100% σίγουρο ότι είστε φίλοι μου όλοι εσείς που το πιστεύετε αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. 2 ώρες θα κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής. Με το ημερολόγιο να γράφει 10.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ καλά το πάει ο καιρός, αλλά μην το ματιάσουμε, γιατί Σαββατοκύριακο θέλω να το απολαύσουμε όλοι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα ο καιρός. Ελπίζω να μην, ξαναλέω, να μην μας τα χαλάσει τελευταία στιγμή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε. Μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, όπου έχει μια ψευδέστηση πως είναι Δευτέρα. Εμείς το διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Και θα συμφωνήσουμε με τις μέλισσες που μας προτείνουν κάτι άλλο. Μας προτείνουν να πάμε κάπου αλλού, εκεί που είναι κι αυτοί. Είναι αλλού.

αγαπάμε, τις αγαπάμε τις αμαλίες της ζωής μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες σας. Σήμερα γιορτάζει η αμαλία και γιορτάζει και η αμελή. Εν τω μεταξύ, τι ωραία, αν την έχεις δει, τι ωραία ταινία το αμελή. Φανταστική, φανταστική. Χρόνια πολλά σε όλες σας λοιπόν και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και τα περνάτε εδώ στην παρέα μας. Και όλα τα καλά σε εσάς που έχετε επέτειο σήμερα και είστε παρόλα αυτά στην συντροφιά μας. Λοιπόν, σαν σήμερα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί στην Αγγλία, σαν σήμερα το 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα φορώντας μίνι φούστα και ξέρεις, οι Άγγλοι τα δαν όλα με την Mary Quant. Επίσης, ένα χρόνο μετά, το 1965, οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με ποιο άλλο τραγούδι, φανταστείτε, το Satisfaction, το I Can't Get No. Η επιτυχία του τραγουδιού που θεωρείται ακόμα και μέχρι σήμερα ο ύμνος της rock είναι άμεση και απογειώνει την καριέρα των Rolling Stones. Και ερχόμενοι πιο κοντά σε εμάς, για την ακρίβεια ερχόμενοι στο 1997 στο Λονδίνο, σαν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες βρήκαν κάποια οστά ανθρώπων που μετά από εξετάσεις που τους έκαναν DNA ανακαλύπτουν ότι ο σκελετός αυτός χρονολογείται 100.000 ή και 200.000 χρόνων πριν, και όλο αυτό ενισχύει ότι τη θεωρία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από την συγκεκριμένη Ήπειρο.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σήμερα λίγοι, να ξέρετε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Αν δεν έχει γίνει ήδη η κλήρωση, να ξέρετε ότι έχετε ελάχιστο χρόνο αν θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήρια με τη CJET, γιατί υπάρχει διαγωνισμό στον A52.9 στο Instagram που σας δίνει εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφής με τη CJET από Ηράκλειο προς τα νησιά Κυκλάδων αλλά και τον Πειραιά. Δεν σας δίνω πολύ χρόνο γιατί η κλήρωση λήγει μέχρι σήμερα. Οπότε τώρα που με ακούτε μπαίνετε στο Instagram του A52.9, κάνετε σωστά τα βήματα και που ξέρεις, αν δεν έχεις κανονίσει ειδικά και διακοπές, νομίζω ότι το καλύτερο δωράκι είναι αυτό. Μόνο και τα ακτοπλοϊκά να είναι δωρεάν, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο που δεν το πληρώνεις. Και είναι δώρο. Εξαιρετικό νομίζω.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Να στείλουμε και στις επιχειρήσεις αυτού εδώ του Δίωρου, στις φανταστικές επιχειρήσεις που στηρίζουν το απλά καθημερινά. Καλησπέρα λοιπόν στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα κάποιος ή κάποια θα χορτάσει με τις γεύσεις της.

0: γιατί.
1: Και εγώ το περιμένω το συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη βραδιά πραγματικά την περιμένω κάθε χρόνο, μιας και κάθε χρόνο ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι στην πόλη μας για συναυλία. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει για ποιον λέω. Θα τα πούμε όλα και στη συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας άλλωστε μέχρι τις 6 αρκετό χρόνο για να αναφερθούμε και σε αυτά τα τεκτενόμενα του Ηρακλείου. Έρχονται γενικότερα πολύ ωραία πράγματα με το ΝΑΠ 92,9. Αν έχεις σκοπό να φύγεις κάπου εκτός που δεν έχει ραδιόφωνο, να ξέρεις ότι μας ακούς και μέσα από το www.929.gr.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και ήρθε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε να δούμε μια λάθος πρακτική που κάνουν οι περισσότεροι και δεν κρυώνει τα μάξι εύκολα όταν είναι κάτω από τον ήλιο και προσπαθούν να το οδηγήσουν και θέλουν να μπει πιο γρήγορα ή το κρύο μέσα και ανάβουν μόνο το air condition. Λοιπόν, υπάρχει μια λάθος πρακτική σε όλο αυτό που δεν είναι μόνο το να ανοίγεις το air condition και να περιμένεις όλος αυτός ο ζεστός αέρας μέσα σε ένα ερμητικά κλειστό αυτοκίνητο να παγώσει κατευθείαν. Η πιο σωστή πρακτική, λένε οι ειδικοί, είναι μπαίνοντας στο αμάξι πρώτα να ανοίξουμε τις πόρτες, να φύγει πρώτα ο ζεστός αέρας, να ανοίξουμε προφανώς και τα παράθυρα, να είναι εν κινήσει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια κλείνουμε τα παράθυρα και ανοίγουμε το air condition στο τέρμα, έστω για λίγο χρόνο στην αρχή, και μετά όλο αυτό θα κάνει το αυτοκίνητο να κρυώσει πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Αυτό είναι μια πιο σωστή πρακτική, σύν του ότι σπαταλά και λιγότερο ενέργεια το αυτοκίνητο, άρα θέλεις και πιο σύντομο χρόνο για να παγώσει. Κάν το και θα δεις ότι έχω δίκιο, γιατί δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, άρα αυτοί ξέρουν, άρα κάν το και πες μου, έχω δίκιο ή έχω άδικο. Πού θα δεις. Πάλι έχω δίκιο.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κοιτάζοντας εγώ μπροστά, κοιτάζοντας το μέλλον, ξέρεις τι βλέπω, βλέπω ένα όνομα που έρχεται στην πόλη μας. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, καλά καταλάβατε οι περισσότεροι. Μιλάω για τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος κάθε καλοκαίρι έρχεται στην πόλη μας και σίγουρα το χειμώνα μιλάμε για την συναυλία που μας έκανε περισσότερο να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να αγαπήσουμε, να... όλο αυτό, να θυμόμαστε. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν για ακόμα ένα καλοκαίρι έρχεται στην πόλη μας, στο Τεχνόπολης. Του αρέσει πάρα πολύ το Τεχνόπολης, να ξέρετε, από πληροφορίες που έχω. 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή λοιπόν, ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται με διοργανώτρια εταιρεία, την Cretan Art Productions, στο Τεχνόπολης που τόσο πολύ αγαπά. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο A92.9. Θα βγουν και προσκλήσεις για τους ακροατές του A92.9, οπότε stay tuned, γιατί και σε αυτήν την βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη, παρέα με τον App 92.9 θα πας.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Φρέσνα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είναι Παρασκευή και το αίσθημα του φεβιού νομίζω ότι είναι πιο έντονο από ποτέ. Αν λοιπόν ψάχνεις διακοπές οι οποίες θέλεις ένα προορισμό, στις οποίες θες να ξεχάσεις τελείως το άγχος της οδήγησης, το αμάξι, το παρκάρισμα, τα έξοδα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σου έχω κάνει έρευνα και σου έχω νησιά τα οποία μπορείς να πας και τα γυρίζεις ακόμα και με τα πόδια ή με καραβάκια ή με πολύ καλά οργανωμένο, ξέρεις, δίκτυο μεταφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό, να ξέρεις, και δεν έχει άλλο, είναι το Κοφονήσι, το οποίο εκεί δεν χρειάζεσαι αυτοκίνητο. Τα πάντα μπορείς να τα κάνεις και με τα πόδια, μπορείς να περπατήσεις παντού και να περάσεις και πολύ καλά. Επίσης, ένα νησί που μοιάζει σε αυτήν την διάθεση του Κουφονησίου είναι και η Αντίπαρος. Οπότε έχουμε Κουφονήσι, έχουμε Αντίπαρο, η χώρα της Αντιπάρου. Νομίζω ότι δεν, ούτε καν δεν θες αυτοκίνητο με τίποτα. Επίσης, άλλο ένα νησί στο οποίο όμως εκεί θέλεις λεωφορείο, έχει καλά οργανωμένα, καλό οργανωμένο δίκτυο, και αυτό είναι η Κύμολος και η Σχοινούσα. Τέσσερα νησάκια τα οποία, αν τα επισκεφτείς καλοκαίρι, θα περάσεις μαγικά. Η επιλογή ενός τέτοιου προορισμού αλλάζει τελείως τη φιλοσοφία του καλοκαιριού, γιατί δεν έχεις το άγχος του αυτοκίνητου. Αυτό το αλλάζει όλα.

Απόψε το βράδυ 12 με 2 και αύριο το βράδυ 12 με 2 ο Παντελής Τσιμπινός θα είναι στα DEX του A52,9 για να μας κάνει να περάσουμε υπέροχα καλοκαιρινά βράδια. Υπέροχες καλοκαιρινές στιγμές λοιπόν, και μετά μπορούμε να βγούμε να ξεδώσουμε, να πάμε οπουδήποτε και αν θελήσουμε. 12 με 2 όμως, Παντελής Τσιμπινός, αδιαμφισβήτητα το καλύτερο πάρτι εδώ στον A92,9. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Οπότε άκου και παίρνα καλά, και έλα τη Δευτέρα να μου πεις ότι δεν είχα δίκιο.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φύγαμε για Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Είναι Παρασκευή απόγευμα και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που ξεπροβάλλει. Θα τα πούμε μαζί ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο NAP 92,9. Μέχρι τότε να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 2.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει.
14: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
15: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, τα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να πιάσει νευρικό ο γείτονας. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
7: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
5: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
4: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
5: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
9: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής. Ωραία,
3: πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια
3: από αυτούς
2: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
13: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
12: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
13: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
12: Eternal Water. Διψάς...
13: τι λέω τόση ώρα.
12: Να το βρεις.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό,
1: και...
2: το καλό που σου θέλω.
1: Όλα, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Pop Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα ΑΠ. Κάθε ώρα ΑΠ. Κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί είχε ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
5: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yeah.
7: App 92,9.
4: Ο Πατελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

0: μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του ήχους.
1: DJ Παντελής Τσιμπινός. Παντελής Τσιμπινός.
2: Ίσως δεν ένιωσες ποτέ σου σαν όταν πίνεις το καφέ σου.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες,

0: Club Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.